Εδώ είμαστε με 4 λεπτά μετά τις 11. Εκλογές έρχονται σε 8 εβδομάδες. Εδώ στη Βικτόρια έχουμε, είμαστε στη μέση μιας, η αλήθεια, μιας παράξενης της προεκλογικής εκστρατείας, με 3 αντιπολιτευόμενες τις κομματικές ομάδες, να πω, να ανταγωνίζονται για σχηματισμό κυβέρνησης. Υπάρχει η παραδοσιακή αντιπολίτευση που αποτελείται από τον συνασπισμό του Τζες Βίλσον. Κάνει προεκλογική εκστρατεία όπως κάνει πάντα η αντιπολίτευση μετά από 12 χρόνια εργατικών. Θέλει αυτές οι εκλογές να είναι ένα δημοψήφισμα για την κυβέρνηση ουσιαστικά. Έχουμε το One Nation, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κόμμα της γερουσιαστή του Queensland, Πολύ Σκάνσον, είχε παράσχει περιορισμένες λεπτομέρειες για τις πολιτικές του μέχρι το Σαββατοκύριακο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα προσελκύσουν την ψήφο ενός στους 4 κατοίκους Βικτόρια στις 28 Νοέμβρη. Το One Nation δημοσίευσε την ατζέντα του με έντονη έμφαση την ένομη τάξη και την ελάφρυση των φόρων σε συνδυασμό με τη ρητορική του Τραμπ σχετικά με τον εγκλισμό των πολιτικών αντιπάλων στη φυλακή. Και μετά έχουμε και την τρίτη έτσι, αντιπολίτευση, την κυβέρνηση των εργατικών του Μπεν Κάρολ, τους 2 μήνες που είναι πρωθυπουργός ο Κάρολ. Προσπαθούσε έτσι να αποσταστιοποιηθεί από τις εργατικές κυβερνήσεις του Άντριους και της Άλαν, παράδειγμα ότι ήταν υπουργός στις ομάδες τους, να πούμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θέλει αυτές οι εκλογές να είναι ένα δημοψήφισμα για τις 3 θητείες των εργατικών. Υποσχέθηκε την Κυριακή να ανακαλέσει τις αυξήσεις τους φόρους γης που εφάρμοσαν οι εργατικοί το 2023, το Land Tax. Μία πολιτική που φαίνεται να θέλει να ακυρώσει το έργο των προκατόχων του. Να πούμε, ναι, έτσι, δεν ξέρω τώρα τι προσπαθούν να κάνουν ειδικά οι εργατικοί. Δηλαδή μας έχουν μπερδέψει λίγο στο κομμάτι των φόρων και του Land Tax που φέρανε ήδη και κάποιοι τώρα θέλουν να πετάξουν από πάνω τους. Θα δείξει. Για τον κόσμο θα δείξει τι θα καταπιεί, ποιο παραμύθι θα φάει και πώς θα πάει να ψηφίσει. Λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Οπότε τι έγινε, παιδιά. Θα υπάρχει όπου κι αν πας. Καλημέρα στην Ανθούλα μας.

0: Το ανέζω από την άλλη, λίγο πιο σκληροπυρηνικό θα έλεγα.
1: Κι εγώ αντέχω, δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ.
0: Ο υποψήφιος, ο Μακ Νίκολσον, δήλωσε ότι οι πρώην πρωθυπουργοί Άντριους και Τζασίντα Άλαν θα είναι στη φυλακή μέχρι τα Χριστούγεννα, εάν κερδίσει τις εκλογές του One Nation. Ξεκίνησε την προεκλογική του εξαρτίας στη Βικτόρια, δεσμευμένο να μοποιήσει την προσωπική χρήση σπρέι πιπεριού, να καταργήσει τις συνθήκες πολιτείας με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και να καταργήσει το φόρο μισθοδοσίας στην περιφερειακή Βικτόρια.

Ακόμα πιο καυστικό θέμα, σας είπα και πριν, είναι οι κατοικίες, οι τιμές των κατοικιών που μειώνονται για έκτο συνεχόμενο μήνα και αναμένονται περισσότερες μειώσεις. Γενικά οι κατοικίες στην Αυστραλία μειώθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο και οι ειδικοί λένε ότι η αγορά κινήτων θα μπορούσε να βιώσει πτώση έως και 15% τους επόμενους μήνες λόγω των υψηλότερων επιτοκιών.

0: Καλημέρα στο Μπάγκαλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Να σου πω, ξεκινήσαν τα σχολεία σήμερα ή όχι?
0: Νομίζω ναι, ξεκινήσανε.
1: Νομίζω ναι. Πάντως δεν έχει πολύ κίνηση για Δευτέρα. Καλά είναι, άμα ξεκίνησαν και τα σχολεία. Είμαι εδώ στο, στο αεροδρόμιο του Μουράμπι.
0: Ναι.
1: Και θα γρήγορα. Δεν ήταν ότι είχε καθόλου καθυστέρηση. Εντάξει, το κλασικό, ξέρεις. Λίγο στο φρύβε, αλλά ήταν καλά οι δρόμοι. Τι θα βρέξει, τι θα μας κάνει.
0: Είναι λίγο περίεργος ο καιρός, η αλήθεια είναι.
1: Αύριο περιμένουμε πολύ βροχή. Πάλι αύριο, Τρίτη.
0: Ναι.
1: Δώσανε γόρνη. Παρεξηγήθηκε κανείς που γιουχάρανε το ύμνο της Γερμανίας? Κάτι άκουσα.
0: Ένα μήνυμα, μεγάλε,
1: γιατί δεν παίρνεις λίγο νεραζάκι, λίγο περγαμότα να τους κερνάμε την άλλη φορά?
0: Ναι, μόνο εντάξει, τώρα, ο Έλληνας όταν ακούει Γερμανία κάτι παθαίνει, η αλήθεια. Και με το δίκιο.
1: Ενώ τα πάμε εμείς, δεν μας γιουχάρουνε, μας λένε περάστε.
0: Όχι μόνο αυτό, μας υποτιμούν κιόλας πάρα πολύ, εντάξει.
1: Προσβολή, εντάξει. Έτσι γίνεται, σας κάνουμε, μας κάνετε, σας κάνουμε εμείς, μας κάνετε εσείς. Ναι, δεν είδε μια ζωή. Αφού εντάξει έχουμε το ποδόσφαιρο, γενικά τα σπορ τα έχουμε κάνει εθνικιστικά και ό,τι άλλο θέλεις, μια ζωή θα γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να σταματήσει. Τώρα, είπες για τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Και τα έξω. Το Σάββατο βγήκε δίπλα σε μένα. Μου είχαν στείλει και εμένα μηνύματα να πάω στο Όξον. Πέθανα στα γέλια. Έχουμε ένα σπίτι 3 χρονών είναι. 3 χρόνια που το έχουν φτιάξει. 7η, 8η φορά που βγήκε σε Όξον.
0: Ναι. Και δεν πουλήθηκε.
1: Όχι, μα. Ότι ο καθένας θέλει να λύσει το πρόβλημα της ζωής του, τη σύνταξη, τα εγγόνια του, τα δυσεγγόνια του, ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται. Έτσι όπως είναι τα επιτόκια και τα άλλο, δεν πρόκειται. Και στο λέω, δεν ξέρω πόσες φορές έχει βγει σε Όξον και ενώ μας λένε εξής, πουλήθηκε, μετά από λίγο καιρό ξανά πάλι.
0: Γιατί, δεν πουλήθηκε.
1: Να πουλήθηκε. Όχι, δεν πουλήθηκε στρατό. Δεν είναι. Σας και είναι. Ενώ στην αρχή το είχαν κανονικά, ζητάγανε 750, μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μας στέλνει μήνυμα και μας λέει όξο. Σε όλους. Όσοι πήγαμε και το είδαμε, που είχαμε δείξει. Μας λέει όξο. Σε όλους. Όσοι πήγαμε και το είδαμε, που είχαμε δείξει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και μου το ξεκινάνε από 675.

0: Τις.
1: Δεν έπιασε ο αγοραστής, ήθελε αφού σου λέω, όταν το πουλάγε, το πουλάγε ήταν, το είχαν βάλει 750, το πουλάνε 750 και πήγε 710.
0: Έχουν πέσει οι τιμές.
1: Δεν προκέτε.
0: Είναι η τιμή, η διαφορά είναι η τιμή που έχει πέσει η αγορά βασικά, άμα τη βάλεις κάτω.
1: Μα τα επιτόκια ποιο θα πάρει δάνειο, είναι δάνειο οι τράπεζες.
0: Δυσκολεύονται η αλήθεια. Άντε,
1: εγώ σου λέω, να σου πω κάτι, εγώ σου λέω κάποιος, εσύ, εγώ, χι, ο ψι, έχει 300.000, έχει μισό εκατομμύριο. Τα υπόλοιπα θα τα δώσει η τράπεζα.
0: Άμα, είναι αυτό, άμα αδερφή, τώρα να έχεις μισό εκατομμύριο να σου δώσει τα υπόλοιπα η τράπεζα.
1: Γιατί ποιο θα σου πω κάτι.
0: Νομίζω άμα έχεις μισό εκατομμύριο για ένα σπίτι που κάνει 700.000 και 800.000 θα τα δώσει. Αν έχεις μισό εκατομμύριο.
1: Και μετά δεν θα έχεις μία τράπεζα.
0: Άλλο αυτό το ότι κάνει ο καθένας.
1: Γιατί το κοιτάει η τράπεζα. Άκουσα με κάτι. Η τράπεζα σου λέει ναι, ναι, έχεις μισό εκατομμύριο. Αλλά άμα βάλεις μισό εκατομμύριο και το δάνειο είναι παράδειγμα 250.000, πώς θα ζήσεις μετά. Έχεις άλλα για να ζήσεις. Κοιτάνε, πού τη χαλάς, πόσα χαλάς, όλα αυτά.
0: Αυτές πάντα ήταν οι προϋποθέσεις.
1: Μπορείς τώρα το παρακυκέρνε. Σου λέει, άμα βγαίνει, άμα το ένα, άμα το άλλο.
0: Άλλο να δανειστείς όμως 600 και 700.000 και άλλο να δανειστείς 200, δεν είναι το ίδιο.
1: Να σου πω κάτι όμως, πιο καλά είναι ένας να δανειστεί, παράδειγμα λέμε, παράδειγμα 400.000 και να έχει και λίγα μέτρητά στην τράπεζα, παρά να δώσω όλα τα μετρητά σου και να πιστώγει πιο μικρό δάνειο.
0: Εντάξει.
1: Μία στραβή να γίνει, μία στραβή να γίνει, τελείωσες. Τουλάχιστον άμα έχει λίγα μετρητά, στραβή να γίνει, μπορεί να κινηθεί.
0: Στραβή έχει γίνει, δεν είναι ότι δεν είναι. Στραβή υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διανύουμε στη στραβή.
1: Αυτός ο παρέχοντας είναι ο Α και το Ω. Πάντοτε σε μια αγορά. Γενικά, τοτική. Τώρα, κάτι άλλο να πούμε. Να έχουν οι συμπάρικοι, ειδικά αυτοί που νοικιάζουν. Έχουν βγει κάποια, να πω, λαμόγια από το όνειστο ότι θέλει ότι θα κρυβούν τα ενίκια 30%. Μάλιστα, ο Μάρης που λένε 30%. Εγώ θα τους έλεγα ότι προσοχή, γιατί η πτωτική έχει τάση. Η τάση είναι πτωτική. Αυτό. Τίποτα άλλο. Μην πέσουν πάρα πολύ και τα ενίκια.
0: Να πέσουν τα ενίκια.
1: Ναι. Γιατί έχουμε επιθετική τάση.
0: Τα ενίκια δεν ξέρω αν θα πέσουν. Δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Γιατί έχουν βγει πολλοί και λένε 30%. Θα πάνε όλοι τώρα γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν. Θα πάνε για ενίκια και τον άλλο. Όχι. Η τάση είναι επιθετική. Γιατί έτσι που έχει αλλάξει τώρα ο νόμος. Λέμε ένα παράδειγμα, εντάξει. Εγώ σου νοικιάζω ένα σπίτι. Μέσω μεσίτη. Και σου λέω, Αταλίδη, δίνει 2.000. Θέλω 2.300. Λέμε παράδειγμα, μην βγει κανένας άλλος και μας λέει παραμύθια.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τιμή.
1: Να πούμε το ποιο είναι το πρόβλημα. Και μου πεις όχι, εγώ και τελείωσα. Ξέρεις γιατί τελείωσα. Γιατί για να το ξανανοικιάσω το σπίτι πρέπει να είναι όλα ρεύμα. Έτσι και έχω μια συσκευή γκαζού, δεν μπορώ να το ξανανοικιάσω, όπως είναι και με την πώληση.
0: Το δωρεάν ρεύμα το χρησιμοποιείς που είναι από τις 11 μέχρι τις 2, στη Βικτόρια, έχεις τις προϋποθέσεις ή τι χρειάζεται, έχεις μάθει γι' αυτό?
1: Δεν, είχαν πει ότι θα δούνε από τον Οκτώβριο, δεν είχαν πει μετά 16.
0: Ξεκίνησε αυτό. Από πρώτη του μήνα.
1: Ξεκίνησε, δεν ξέρω, δεν έχουμε πάρει καμία ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Ισχύει στη Βικτόρια, γιατί είχαν πει.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Βέβαια, είχαν πει θα δούνε για την Βικτόρια, άμα θα ασκεί από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
0: Όχι, δεν θα δούνε, ρε, αυτό ξεκίνησε.
1: Δεν ξέρω. Να είμαι ειλικρινές, δεν ξέρω τίποτα.
0: Θέλω να δούμε τις προϋποθέσεις.
1: Θα δω και θα σου πω, άμα γίνεται αυτές τις 2 ώρες. Ξέρεις που λένε για μαγείρεμα το ένα και τα άλλα, αλλά πώς, αφού τα περισσότερα είναι γκάζι ακόμα.
0: Εντάξει τώρα, πλυντήρια και αυτά δεν δουλεύουν με γκάζι. Άμα θέλει κάποιος να βάλει πλυντήρια σε γνωτήρια να κάνει κάτι.
1: Κάποιες... είναι τόσο οικονομικά τα πλυντήρια, η τεχνολογία είναι τόσο που δεν καίνε πια τα πλυντήρια. Δεν λέμε να έχει πλυντήριο 20 και 30 χρονών. Εντάξει, με τη μανιβέλα που καίει τα ντερά του. Τα σύγχρονα πλυντήρια σήμερα και οι κουζίνες μαγειρέματος, ηλεκτρικές, είναι πολύ οικονομικές. Δεν είναι. Αυτά από μένα, παιδάκια, καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα. Α, Και κάτι άλλο, από αύριο

0: ξεκινάει το καινούργιο αεροδρόμιο. Όταν πάτε στο αεροδρόμιο, το καινούργιο drop-off. Υπομονή.
1: Τι εννοείς?
0: Λίγο υπομονή. Έχει αλλάξει το drop-off όταν αφήνεις κάποιο στο αεροδρόμιο.
1: Δηλαδή?
0: Έχει αλλάξει εντελώς από αύριο, αλλάζει εντελώς. Για εσάς που, για τα public.
1: Τι αλλάζει?
0: Δεν πας πάνω εκεί που πήγαινε στο 1, 2, 3, θυμάσαι, όταν πήγαινε στο international.
1: Mm.
0: Έχει καταργείται αυτό. Πρέπει να πας από το τέρμινα 4 και μετά μια αερογέφυρα να σε πάει πάνω από το ξενοδοχείο, το ένα και το άλλο. Υπομονή, υπάρχουν ταμπέλες, ακολουθήστε τις ταμπέλες από αύριο και όλα θα είναι μια χαρά. Μη σας πιάσει κανένας πανικός. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
1: Έγινε πάλι κάτι.

Εν τω μεταξύ, αυτό με, την, με το δωρεάν ρεύμα είναι ανάλογα και τις εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν 4 ώρες, υπάρχουν εταιρείες που δίνουν 5 ώρες δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά έχει όριο 15 κιλοβάτ, να σας πω περίπου ανά ημέρα.

Τώρα για να σας πω αυτό πώς γίνεται, πρέπει να έχετε έξυπνο μετρητή. Το ακίνητό σας πρέπει να διαθέτει ψηφιακό έξυπνο μετρητή συνδεδεμένο με το δίκτυο. Εάν μένετε σε διαμέρισμα ή συγκρότημα με ιδιωτικό δίκτυο διανομής, συνήθως δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής. Ο ηλεκτρικός σας πάροχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1000 πελάτες στη Βικτόρια. Η μεταφορά στο πρόγραμμα δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο και να ζητήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά. Η δωρεάν ενέργεια κατά το μεσημεριανό λοιπόν τρίωρο καλύπτει κατανάλωση έως 24 κιλοβάτ ημέρα σε κάποιους. Οποιαδήποτε χρήση πάνω από αυτό το όριο χρεώνεται κανονικά. Δεν χρειάζεται να έχετε φωτοβολταϊκά για να κάνετε αίτηση. Τώρα αν έχετε φωτοβολταϊκά δεν σας συμφέρει, γιατί τις μεσημεριανές ώρες παράγεται ήδη τη δική σας δωρεάν ενέργεια.

Έχουμε ένα έτσι επιθετικό άρθρο σήμερα από τη Herald Sun που δημοσιεύθηκε, έτσι πολύ επιθετικό ρεπορτάζ, που αναφέρει μεταξύ άλλων πιθανό έλλειμμα τουλάχιστον 140 εκατομμυρίων για το Monash Health και προβλήματα χρηματοδότησης σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία. Φυσικά η κυβέρνηση αφισβητεί και δεν επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα ποσά, να σας πω.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

Να πάμε στην Ελλάδα που είχαμε μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία. Σας είπα στην Κρήτη, σας είπα τι έγινε εκεί, έγινε χαμός. Ζημιές τεράστιες σε δρόμους, σε καλλιέργειες, σε υποδομές. Τα έχουνε που τα έχουν όλα οι άνθρωποι, έχουν και αυτά τώρα εκεί. Είσαι το λάθος που αγάπησα παρά τολμά. Η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε περίπου 700 εκατομμύρια από πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ να μπορούν να κατευθυνθούν σε μέτρα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τεράστιο πρόβλημα με τα καύσιμα. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για να περιοριστούν οι αυξήσεις. Το θέμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα που είναι στα ύψη και έχει πιάσει από νωρίς ο χειμώνας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι φθινόπωρο, είναι φθινόπωρο χειμώνο. Είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή. Ενεργοποιήθηκε ο προβλεπόμενος μηχανισμός ασφαλείας. Τα καρχιστήκαν επάνω τους οι 300. Μέσα στις μνήμες. Σου λένε λες να είναι αλήθεια. Λες να κάνανε και αυτό. Κάποτε ήμουν αλλιώς. Έπεφτα μόνιρα στο φως. Αυτό που έτσι με τρέλανε σαν είδηση είχε να κάνει με ένα περιστατικό εκεί στη γειτονιά μου, στην Αιωνία. Με έναν ταξιτζή, ο οποίο, μια γυναίκα ταξιτζή μάλλον, μια 54χρονη γυναίκα, που έδωσε πραγματικά τρόμο στα χέρια για ένας 35χρονου πελάτη της. Λοιπόν, δέχτηκε επίθεση η γυναίκα. Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, σαν να γινόμουν. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης ζήτησε από την οδηγό να πληρώσει με κάρτα το κόμιστο. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν αδύνατο να πιάσει σήμα η συσκευή που είχε η γυναίκα μέσα στο ταξί. Γυναίκα η οδηγός. Πάμε λέει πιο κάτω, πιάνει το POS, παίρνω το ποσό και κάνω αναστροφή για να γυρίσω πίσω στην ανηφόρα που είναι το σπίτι του. Όπως κάνω την αναστροφή, συζητάω μαζί του και του λέω, αφού γνωρίζετε ότι εδώ δεν πιάνει το POS, πρέπει να φροντίσετε να έχετε μετρητά για το ταξί, λέει ο οδηγός. Τότε ο επιβάτης που καθόταν στο πίσω κάθισμα άρπαξε την οδηγό από το λαιμό. Ακούστε τώρα από το πουθενά, έτσι. Φωνάζοντάς τη, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Στη συνέχεια ακολούθησε μια έντονη πάλι με τον 35χρονο η γυναίκα, ο οποίος δάγκωσε με μανία ταυτή της γυναίκας, τη δάγκωσε παιδιά. Φώναζε βοήθεια η γυναίκα. Όσο ώρα παλεύαμε λέει, το αυτί μου παρέμεινε δαγκωμένο, δεν το είχε αφήσει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή λέω όλα για όλα, μου δαγκώνει αυτός, λέει, τραβάω εγώ, ακούω ένα κράτσο το αυτί μου, της έκοψε το αυτί της γυναίκας. Κόπηκε το αυτί. Για να ελευθερωθεί, έτσι. Γιατί την κράταγε με δαγκωμένο αυτή, δεν μπορούσε να βγει έξω στο αμάξι. Κατάφερα λέει και έφυγα από το κάθισμά μου. Σύμφωνα με την ίδια με κομμένο το αυτή, η γυναίκα βγήκε από το αμάξι και άρχισε ένα κυνηγητό με τον δράστη γύρω από το ταξί που σταμάτησε με την παρέμβαση ενός περαστικού. Τι άλλο θα διαβάσουμε. Του δώσε λέει μια σπροξία ο περαστικός, τον έδεξε κάτω. Στην έκδοση την κυνηγάει όμως. Λες και έπαιζα λέει σε ταινία με ένα τρελό κανίβαλο η γυναίκα. Τι έχουμε.

0: Έλα, Ελευθέρια.
1: Έλα, ξέχασα γάμο, να σου πω.
0: Τι.
1: Μετά δεν ξέρω από πόσα χρόνια όλοι οι βουλευτές και οι 300 και τα κόμματα συμφωνήσανε για ένα και νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Ποιο νομοσχέδιο?
1: Πρώτη φορά.
0: Τι
1: πράγμα πιστεύεις ότι συμφωνήσατε?
0: Πες μας λίγο να δούμε τώρα τι εννοείς.
1: Ότι για να ακούνε τις μαμακίες του κάθε φραπές εξεταστική αυτά τα 20 λεπτά πρέπει να παίρνουν 75 ευρώ.
0: Για ξαναπες το.
1: Το προσέγγι πρόσφυγε. Για να ακούνε, για να πηγαίνουν στις εξεταστικές.
0: Ναι.
1: Που κάνουν στις εξεταστικές όπως κάνανε για το φραπέ, το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πρέπει θέλουν 75 ευρώ να πληρώνονται κάθε μέρα. Και το ερώτημα είναι απλά. Έχουν ξανασυμφωνήσει ποτέ και οι 300 βουλευτές σε κάτι?
0: Όχι ρε. Ναι, έχουν συμφωνήσει στα μνημόνια.
1: Τι, στα μνημόνια. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ένας καματιέρης, πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει για να πάρει 75 ευρώ και αυτοί για να ακούνε παράδειγμα το φραπέ αυτά τα 20 λεπτά? Αυτά από μένα. Είναι να σου σηκώνεται η τρίχα.
0: Μόνο η τρίχα.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί τίποτα άλλο, θα μας παρακυνηγήσουν.
0: Για να τους κυνηγήσεις, όχι τίποτα.
1: Έλα. Θα μας ρίξουν κόκκινο, τα λέμε.
0: Να στείλω μια καλημέρα στον Τζορτζ Γκατζέ. Αυτό το θεματάκι παίζεται από το τέλη Ιουνίου, δηλαδή πριν από ένα τρίμηνο περίπου. Μου στέλνει ο Γιώργος ένα άρθρο για μια τροπολογία που επεξεργαζόταν η κυβέρνηση και ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης, καθώς και ο Υπουργός Άμυνας. Μιλάμε για την τροπολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό. Να σας θυμίσω λοιπόν με αυτές τις υποκλοπές τι έχει γίνει. Οι υποκλοπές τώρα, χωρίς να κρύβουμε στο δάχτυλό μας, ήταν κυβερνητικές. Ήταν κυβερνητικές, προσπαθήσανε να τις ρίξουν στην εταιρεία που παρήχε το λογισμικό. Ο εκπρόσωπος εταιρείας, από την άλλη, που παρήχε το λογισμικό, βγήκε και είπε ότι αυτό εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούν μόνο οι κυβερνήσεις που το δίνουμε. Έλα όμως που άμα πας στο δικαστήριο, γιατί τώρα αυτοί τι θέλουν? Θέλουν να τα ρίξουν όλα σε αυτό να είναι. Δεν θέλουν να τα ρίξουν στα μέλη της κυβέρνησης. Μιλάμε η διαφθορά της διαφθοράς ο διαφθορά, έτσι.

Η κυβέρνηση τώρα συζητούσε να κάνει κάποια τροπολογία που θα μπορούσε ουσιαστικά, όταν θα πήγαινε στο δικαστήριο ο Ντίλιαν, να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση. Δηλαδή ένα είδος συμφωνίας, εγώ το βλέπω. Έλα στο δικαστήριο εσύ, δεν θα πάθεις τίποτα, απλά για να βγούμε λάδι εμείς ουσιαστικά. Φυσικά αυτή η ρυθμίση προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε. Κάποιοι έτσι πρωτοκλασάτοι της κυβέρνησης, όπως ο Γεραπετρίτης, ο Φλωρίδης και ο Δένδιας, λίγο διαφωνήσανε ως πολύ με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Φυσικά αυτά όλα είναι πληροφορίες που δεν έχουμε βεβαιωθεί ακόμα. Θα πρόκειται για μια φωτογραφική τροπολογία, άμα γίνει, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποινική μεταχείριση του Ντίλιαν, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα μαζί με ακόμα τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Δεν είχαμε ποτέ επίσημη επιβεβαίωση. Πάγωσε αυτό. Τώρα κοιτάξτε κάτι, σε οποιαδήποτε δημοκρατία τέτοια νομοθετική παρέμβαση θα έρχεται οποιαδήποτε κυβέρνηση αν έκανε τέτοια απόπειρα. Δηλαδή ο πρόεδρος δημοκρατίας θα απέπεμπε την κυβέρνηση ή θα απειλούσε παρέτηση ο ίδιος αν δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Και οι πολίτες θα την έριχναν με μαζικές διαδηλώσεις λόγω της νόθευσης του πολιτεύματος. Γιατί εδώ μιλάμε ότι νοθεύεις το πολίτευμα, νοθεύεις τη δικαιοσύνη. Όταν τυχαία συναντηθούμε. Και ένας απέναντι.

0: Τόσο τώρα όσο και αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος πριν, είχαμε και τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία εν μέσω πλησαφώς είπε κάποια πράγματα, έτσι, χωρίς ότι βγήκε χθες και τραγούδησε σε ένα θέατρο, λέγε κάποια σωστά μερικές
1: φορές. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εντολή ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει οποιαδήποτε... ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός αν κάνει πραξικόπημα με αυτούς που έχει δίπλα του, γιατί έχει τους θαυμαστές της Χούντας και τους συνεργάτες του Παπαδόπουλου, ό,τι και να κάνει, οι μέρες του τελειώσανε. Τελειώσανε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, δεν υπάρχει...
0: Ωπα ρε φίλε, μα το χάσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τι...
1: Κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός αν κάνει πράγματα, πέρανε έτσι υπογείως μαζί με το Πασόκ την προοπτική να αυξήσουν τις αποδοχές των βουλευτών, των βουλευτών που δεν πατάνε. Ναι,
2: γιατί έγινε χαμός
1: στη Βουλή. Μα ναι, είναι δυνατόν την ώρα που ο κόσμος στενάζει, την ώρα που δεν έχει ο κόσμος να καλύψει τα έξοδά του, την ώρα που τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί, συζητάνε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να αυξήσουν το επίδομα ενοικίου των βουλευτών που είναι ήδη 1000 ευρώ και να αυξήσουν την αποζημίωση για τις επιτροπές που δεν πηγαίνουν και κοροϊδεύουν και συνδέονται με WebEx παριστάνοντας δεν ξέρω και εγώ τι, με μαύρες οθόνες για να πάρουν 75 ευρώ και δεν τρέπονται λιγάκι την ίδια ώρα που λένε στον Κοσμάκη ότι πρέπει να ζει με 750 ευρώ. Ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι είναι παιδιά, καλά τα λέει. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει.

0: Και... Έλα, μην με πρίζεις πάλι για το ίδιο θέμα. Έχεις κολλήσει, τι είσαι, Γερμανοτσολιάς? Τι Μάρτον δηλαδή? Αν είναι έξυπνος και φύση λαός ο Έλληνας και σαν δείγμα πολιτισμού και πάρει για μέντολες τώρα για το σύνθημα, το τσαπού. Τι θες τώρα δηλαδή να... Να βάλουμε τα παιδάκια να τραγουδούν μια ωραία πεταλούδα στους Γερμανούς. Να χεστούν πάνω τους, θα ξεσηκωθεί εξέδρα με αυτό, ε.
1: Ένα τσιγκανάκι είπε πόσο έρωτας με βρει.
0: 28η έρχεται Οκτωβρίου.

Black δεν μ' άρεσε και εμένα, γιατί είχε πολλά παιδάκια μέσα να ακούνε αυτό το σύνθημα, έτσι. Άλλο ο πολιτισμός, άλλο ο Βαρβατήλα. Εντάξει, σίγουρα.

Καλημέρα στον Ευάγγελο, λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πήγαμε στην παλιά μας γειτονιά και χάσαμε τον ερμηνευτή. Δεν βρεθήκαμε, λέει. Χαθήκαμε στα γαλάζια νερά της πατρίδας μας. Ωραία τα νερά της πατρίδας μας, Ευάγγελε.

Βγήκε και ο Φλωρίδης τώρα, ο πρώην Πασόκος, τώρα νεοδημοκράτης και υπουργός, και είπε ότι σε μια μεγάλη, λέει, συνωμοσία κατά της κυβέρνησης, οργανωμένη από πολιτικές δυνάμεις και με την υποστήριξη ξένων κρατών, εκεί απέδωσε την οργή της κοινωνίας ο υπουργός δικαιοσύνης ο Φλωρίδης. Και μάλιστα τη στιγμή που ένα πρώην μέλος της κυβέρνησης μόλις είχε έτσι παραμευθεί ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς επειδή υπήρξε το μπάζωμα του χώρου της Αγωδίας στα Τέμπη, αυτό ακριβώς το μπάζωμα για το οποίο όσους έθεταν το ζήτημα στη Βουλή ο Φλωρίδης είχε χαρακτηρίσει για τα μπάζα. Ισχυρισμός τον οποίο επιμένει, να σας πω έτσι. Είναι η θεωρία ότι τα μεγάλα κύματα δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης δεν οφείλονται στις πολιτικές που έχει ασκήσει, έτσι, δηλαδή στην κατάσταση της οικονομίας, στις ευθύνες για την τραγωδία του Τεμπών, στις υποκλοπές που σας έλεγα πριν, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στο ότι κάποιοι έτσι είναι υποβοηθούμενοι από ξένες δυνάμεις και αναπαράγουν θεωρίες συνωμοσίας. Εκεί το έχουμε πάει το έργο τώρα, έτσι. Η αντίληψη αυτή φυσικά έρχεται να συνδυαστεί, να σας πω, με την επιμονή της κυβέρνησης ότι είναι κατά βάση η καλύτερη κυβέρνηση που είχε η χώρα. Δηλαδή, όπως επανέλαβε έτσι με ζήλο το άλλος ο Τυχάρπαστος, ο Τυχάρπαστος δεν είναι, έτσι, ο Γεωργιάδης. Το παράδοξο είναι ότι όλες αυτές, πώς να το πω έτσι, οι παραδοξολογίες δεν προέρχονται από κάποια έτσι ομαδική παράκρουση στην οποία έχουν έλθει, περιέλθει, όπως θέλετε πέστε το, τα μέλη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα, κεντρικός πυρήνας, άμα το καλοδείτε, της τοποθέτησης αυτής, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι η θέση ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που δικαιούται να βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό μας έχουν βάλει. Γιατί είναι η μόνη που είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε στις ειδήσεις, στο διαδίκτυο, στα social media γενικότερα, σηκώνονται λίγο οι τρίχες γενικώς του κρανίου, έτσι. Δηλαδή, είναι η κυβέρνηση και καλά ότι που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ρε παιδί μου, και την κανονικότητα. Και ότι άμα ψηφίσετε κάποιον άλλο θα αντιμετωπίσετε περιπέτειες και θα απειληθεί το σημερινό έτσι οικονομικό και θεσμικό κεκτημένο που υπάρχει. Να σας πω ότι τέτοια άποψη έχουν και πολλοί στην Ελλάδα κάποιοι, έτσι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει λίγο μισή τους, έτσι, έχουν δει κάποια euro περισσότερο στο πορτοφόλι τους, αλλά οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω τους δεν τους ακουμπάει. Δεν τους ακουμπάει η διαφθορά. Συνεχίζει ο Έλληνας να σκέφτεται την πάρτη του. Γιατί σου λέει πήρα 25-100-200 ευρώ και παραπάνω, αλλά τα άλλα όλα είναι αόρατα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσει ο αγρότης. Δεν με ενδιαφέρει η ακρίβεια. Δεν με ενδιαφέρει το οποιοδήποτε σκάνδαλο. Με ενδιαφέρει η τσέπη μου. Ότι πήρα 200-300 παραπάνω και θα πάω με αυτόνα που τα πήρα. Όπως γινόντουσαν παλιά τα ρουσφέτια. Έτσι ακριβώς. Μας έχουν παραμυθιάσει τώρα ότι για εγγύηση, για σταθερότητα, για κανονικότητα, ότι θα απειληθεί η καλά η σταθερότητα που έχουμε και. Έτσι. Τώρα, άμα η κυβέρνηση συνεχίσει να κινείται με αυτές τις τοποθετήσεις, τότε δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα, άμα το σκεφτείτε, να συνειδητοποιήσει πραγματικά γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια απέναντί της. Δηλαδή δεν μπορεί να πανηγυρίζει για το 24% όταν έπαιρνε 40 και 45. Να έχει πέσει στο τουλάχιστον ένα 50% κάτω, 60. Έτσι. Αντιθέτως, το μόνο που μένει ως εύλογη εξήγηση είναι ότι κάποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη συνέχεια. Έτσι. Αλλά προσέξτε το να δείτε τώρα. Υπάρχει και χειραγώγηση από την αντιπολίτευση. Ότι και καλά αυτό σου πουλάει το παραμύθι κυβέρνηση. Ότι και καλά, κοιτάξτε, σας χειραγωγούνε και σας καλλιεργούνε ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι. Διότι αν τώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τόσο μεγάλη αποδοκιμασία, εάν έχει απέναντί της όχι μόνο όσους δεν την ψήφισαν το 23, αλλά και ένα σημαντικό μέρος του δικού της ακροατηρίου, αυτό οφείλεται πολύ απλά στα όσα έχει κάνει.
Και αυτό γιατί μια κυβέρνηση που ετοιμάζεται να συμπληρώσει οκταετία δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει ότι οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί το έργο της. 8 χρόνια είναι, έτσι. Δεν είναι η πρώτη τετραετία. Τελειώνει η δεύτερη τετραετία. Πάμε για επόμενα 4, πάμε για 12. Δηλαδή, όσο χαζομάρα να υπάρχει σε κάποιον, αντιλαμβάνεται το έργο. Έτσι. Γνωρίζουν τι μπορεί και τις δυνατότητες έχει αυτή η κυβέρνηση. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν υπάρχει έκρηξη ακρίβειας, αν υπάρχει ανασφάλεια για το μέλλον, ειδικά τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν υπάρχει ανησυχία δηλαδή για την κατάσταση του συστήματος υγείας, για το π.χ. για το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό οφείλεται σε αποφάσεις που πήρε και παίρνει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ακούω και μερικούς πολιτικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τα ρίχνουν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. 8 χρόνια είναι πάνω αυτοί. Αυτοί νομίζουν ότι είναι 2 μήνες. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να συνωμοτεί διαρκώς και καθημερινά εναντίον του Μητσοτάκη. Είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία με έτσι πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και εκπροσωπώντας ένα ισχυρό αίτημα κανονικότητας μετά από μια ιδιαίτερη κρίση δεκαετίας για την ελληνική κοινωνία και η οποία όμως έδειξε που μπορούσε να οδηγήσει γενικότερα όλο αυτό. Αυτή η πολιτική λογική που είχε ως αποτέλεσμα η ίδια η κυβέρνηση που πανηγύριζε για την πρόοδο στα έργα, αυτή ήταν η κυβέρνηση που είχε αφήσει τον σιδηρόδρομο τυφλό με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έκανε μια κοινική προσπάθεια να μπαζώσει τις ευθύνες της. Ήταν αυτή η πολιτική λογική που οδήγησε στην αδυναμία ουσιαστικά λήψη πολιτικών μέτρων. Έτσι. Αυτή η πολιτική λογική, αυτή είναι η, δηλαδή θεώρησε πολύ, ξέρω, απόλυτα θεμητή την παραβία σε κάθε κανόνα δικαίου, ακόμα και τη χρήση του παράνομου κατασκευαστικού λογισμικού σπριντέιτρο που σας έλεγα πιο πριν. Έτσι. Δεν ξέρω. Πώς θα εξελιχθεί αυτό, ειδικά στις επόμενες εκλογές. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι είμαστε πρώτοι. Η κυβέρνηση δεν κάνει με τίποτα από μόνη της. Θα χρειαστεί δεκανίκη σίγουρα. Μια κυβέρνηση η οποία διατυμπανίζει ότι είναι πρώτη. Διατυμπανίζει ότι είσαι πρώτος πλέον με 24%. Όταν ο Αλέξης, άλλο αυτό πάλι, συναγωνίζεται με το Πασόκ στη δεύτερη θέση. Δηλαδή το Πασόκ 1 και το Πασόκ 2, που μαζί και οι δύο περνάνε σε ποσοστά σχεδόν. Αν όχι, φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Ότι ο καθένας θέλει να είναι μόνος του. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια κοινή γραμμή ώστε να μπορέσουν 2 κόμματα να κάνουν κάτι και να ρίξουν την κυβέρνηση, να ρίξουν εισαγωγικά στις επόμενες εκλογές, ώστε να μπορέσουν να κάνουν διαφορετικά πράγματα.

0: Break, σύντομα και γυρνάμε.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: τη Γαλλία χαμός, πραγματικά σε αναβρασμό η Γαλλία. Έως και 500 σχολεία κλειστά μετά τις βίαιες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μιλάμε για χιλιάδες συλλήψεις.
1: Όλοι ένα αρρωστημένο εγώ κι όλα τα άλλα μια μικρή υποδιαίρεση.
0: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επαναληφθούν τα μαθήματα παντού όπου το επιτρέπουν συνθήκες ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο να απαντήσει σε μέρος των ετοιμάτων των μαθητών. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που έχουν βγει στους δρόμους είναι μαθητές. Χώρια ότι η Γαλλία, από ό,τι διαβάζω, περνά μια τεράστια κρίση. Το θέμα είναι ότι αυτοί που έχουν βγει δεν είναι μαθητές. Και στην πλειοψηφία είναι και πολλοί μετανάστες που συμμετέχουν στα επεισόδια. Η κυβέρνηση το καταγγέλει αυτό εκεί. Καταγγέλει διείσδυση ακραίων ομάδων που έχουν συμβάλει στην κλιμάκωση της βίας. Έχουν, λέει, παρισφρήσει ακτιβιστές, ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά, η οποία, κατά την εκτίμηση του Πρωθυπουργού της Γαλλίας, έχουν συμβάλει σε αυτό.

Έχουμε εκλογές στη Βραζιλία. Πρώτος ο Φλάβιο Μπολουσάρο με τον Λούλα στο δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου. Εκλογές έχουμε και στη Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση Φέρφορτ στη Βρετανία. Η μετακίνηση έγινε λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις που είχαμε 5 ανδρών κοντά στη βάση για υποψήφιους τρομοκρατικής ενέργειας. Θα σας πω στην Αγγλία και την Ουαλία, όπου έχουμε χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών κάτω των 13 ετών, παρακαλώ. Φοβερό θέμα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σεξουαλική βία μεταξύ παιδιών στα σχολεία της Αγγλίας και της Ουαλίας. Με νέα στοιχεία να αποκαλύπτουν χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων μέσα σε μόλις 5 χρόνια, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα προς τις αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Ουαλίας, τουλάχιστον, προσέξτε το νούμερο, 8.500 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών ηλικίας 13 ετών και κάτω καταγράφησαν από το 21 έως το 25. Απλά να σας πω ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 περιστατικά την ημέρα. Δηλαδή υπάρχουν 5 περιστατικά την ημέρα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική κακοποίηση κάτω των 13 ετών. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στην ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν περίπου 2.000 καταγγελίες για βιασμό ή απόπειρα βιασμού, δηλαδή σχεδόν μια τέτοια καταγγελία κάθε μέρα στα σχολεία της Αγγλίας και της Ουαλίας. Περισσότερο από ένα στα τρία θύματα στις υποθέσεις βιασμού ήταν ηλικίας κάτω των 13 ετών. Να σας πω ότι η έρευνα αυτή βασίστηκε σε αιτήματα που υποβλήθηκαν στις 43 αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας. Στις περισσότερες αναφορές δεν καταγράφονταν η ηλικία του φερόμενου δράστη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων εκτιμάται ότι οι καταγγελόμενοι ήταν επίσης μαθητές. Έτσι. Δεν μιλάμε για τις χιλιάδες υποθέσεις με παράνομες εικόνες που κυκλοφορούν, πέρα από τις υποθέσεις βιασμού και τις απόπειρες βιασμού. Έχουμε 6.100 περιστατικά που αφορούν κατοχή, λήψη ή δημιουργία ή διανομή άσυμνων ή απαγορευμένων εικόνων παιδιών κάτω των 18 ετών, παρακαλώ. Εδώ κάπου μπαίνει και η εξίσωση της μετανάστευσης, να ξέρετε. Γιατί, αν θέλετε την άποψή μου, προσωπική μου άποψη αυτή, ότι ειδικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από κάποιες χώρες με διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικές θρησκείες, οι οποίες τους δίνουν το ελεύθερο ώστε να μπορούν να κάνουν σχέσεις ή να έχουν σεξουαλικές επαφές με ανήλικους,

0: Θυμάστε την απόπειρα αεροπειρατείας που είχαμε σε πτήση από τα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ? Ο ένας ο πιλότος που μαχαίρισε τον άλλο πιλότο και μπήκανε μέσα στο κόπκιτ οι πολίτες που κάποιοι από αυτούς τύχαινε να είναι πιλότοι και σώσαν την κατάσταση. Λοιπόν, ο Χαμάμ Αλ Χαμάμι, αυτός ήταν ο συγκυβερνήτης ο οποίος επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο της πτήσης της Fly Dubai με πρόσημο το Ισραήλ, φέρεται λέει να είχε σχεδιάσει να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει μαζικές απώλειες σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας που επικαλούνται οι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μετέδωσε στο δίκτυο λοιπόν, ο Αλ Χαμάμι ξεκίνησε την απόπειρα κατάληψη του αεροσκάφου μόνο όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, επειδή σχεδίαζε να συνεχίσει κανονικά προς το Ισραήλ, δίνοντας την εντύπωση ότι η πτήση επρόκειται να προσγειωθεί στον Μπεν Γκουριόν και συνέχεια να συντρίψει εκεί το αεροπλάνο. Εάν δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε σχεδιάσει να κατευθύνει το αεροσκάφο σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι ο πιλότος από το Ομάν φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση ήδη από τον Ιούλιο, όμως την ανέβαλε λόγω προσωπικής σχέσης που είχε με ένα από τα μέλη του πληρώματος της συγκεκριμένης πτήσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφάσισε τότε να τον λυπηθεί και να περιμένει άλλη ευκαιρία.
1: Σου βάζω δύσκολα, μα σκέψου πόσα πέρασα. Κοντά σε σένα,
0: η έρευνα δείχνει και άλλα πράγματα. Η έρευνα δείχνει ότι ο συγκεκριμένος είχε σχεδιάσει να χτυπήσει επανειλημμένα τον κυβερνήτη με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης μέχρι εκείνο να χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, σκόπευε να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο στόχο που είχε επιλέξει. Είχαμε και τον Νετανιάχου να δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας της διευθύνσης προς το Ισραήλ. Έδωσε εντολή λοιπόν να ορίσει ελεγχτή ο οποίος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο σε όλες τις πτυχές των μέτρων ασφαλείας. Να σας πω εδώ ότι όλες οι πτήσεις και η ασφάλεια των αεροσκαφών άλλαξε μετά τους δίδυμους πύργους. Εκεί μπήκαν οι θωρακισμένες πόρτες, να μην μπορεί να μπαίνει κανείς στο πιλωτήριο και. Το θέμα τώρα όμως εδώ πάει σε άλλο επίπεδο. Και τι εννοώ πάει σε άλλο επίπεδο? Πάει σε άλλο επίπεδο γιατί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή στην περίπτωση την οποία ο εχθρός είναι ήδη μέσα στο πιλωτήριο. Εκεί τι γίνεται? Εκεί τώρα πώς θα μπορέσουν να το φτιάξουν? Γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πιλότος ήταν ο τρομοκράτης. Πώς θα το φτιάξουν αυτό, πώς θα το δούνε, τι θα γίνει?

Θα σας πάω στο Σικάγο, τραγική είδηση. Βρήκε ένα τραγικό θάνατο, βρήκε ένα 7χρονο κορίτσι στο Σικάγο που μαχαιρώθηκε πισόπλατα πολλές φορές ενώ περπατούσε σε δρόμο της πόλης το κοριτσάκι, 7 χρονών. 7 χρονών. Το Σαββάτο έγινε αυτό. Το παιδί περπατούσε στον δρόμο, να σου πω, όταν το πλησίασε μια

0: ενήλικη γυναίκα έβγαλε το μαχαίρι και όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση κάρβωσε το κορίτσι πολλές φορές στην πλάτη. Να σου πω ότι το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, είναι πολύ σοκαριστικό.
1: Μα ξέρω εσύ ότι δεν θα γυρίσεις.
2: Και
0: και έφυγε χωρίς να τρέχει τίποτα.
1: Και λέω πως μίσος.
0: Φυσικά οι περαστικοί ακινητοποίησαν τη γυναίκα που ήταν την επίθεση. Προσπάθησαν να βοηθήσουν το παιδί. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του μετά την άφηξη του στο νοσοκομείο. Τι έχουμε πάθει ρε φίλε. Οι άνθρωποι. Πραγματικά δεν ξέρω.

0: όλοι από το.
1: Λοιπόν, να σας αλλάξω λίγο θέμα. Να γελάσουμε και λίγο. Θα σας πω σε μια τελετή γάμου εδώ στο Brisbane της Αυστραλίας. Ξέρετε, είναι γνωστό ότι η αμηχανία κυριεύει μερικούς γαμπρούς λίγα λεπτά. Έτσι, στην τελετή. Αυτό ακριβώς έπαθε ένας άντρας από το Brisbane της Αυστραλίας. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Τη μεγάλη μέρα λοιπόν του γάμου, αποκάλεσε τη μέλουσα σύζυγό του με το όνομα μιας άλλης γυναίκας. Και όχι μιας άγνωσης γυναίκας, έτσι, για την αδερφή της γυναίκας του. Δηλαδή την ώρα του γάμου ανέφερε αντί για το όνομα της γυναίκας του το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Καταλαβαίνετε, στο διαδίκτυο έγινε πάρτι, αφού πολλοί ήταν οι χρήστες που έψαχναν να τον καταδικάσουν. Αντί να πει Έμα, είπε Έμιλι. Το γεγονός γνωστοποίησε η ίδια η σύζυγος. Στέκεσαι, λέει, στην Αγία Τράπεζα και ο σύζυγός σε φωνάζει με λάθος όνομα. Για να συνεχίσει η γυναίκα λέγοντας ότι και ακούς το όνομα της αδερφής σου. Εφιαλτικός ο γάμος λοιπόν. Το βίντεο που υπάρχει στο διαδίκτυο έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές και δείχνει το γαμπρό. Γαρμπέ που λέει κι άλλα. Γραμπρέ.

σημάδια. Τι έπαθε η αίμα στο δρόμο. Τώρα καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον κατηγόρησαν τον άντρα και δίνανε συμβουλές στη σύζυγο. Θα είχα φύγει, θα είχα καιρό στο γάμο, έγραψε κάποιος άλλος, κάποια άλλη. Είναι πολύ ταπεινωτικό αυτό που έγινε.

0: στον ουρανό. Εντάξει ρε, δεν την είπε και Μίτσο. Τι έγινε, δεν είπε μάλλον όνομα.
1: Έχουμε χάσει το σόγια μας εδώ, έχουμε σχολιάσει εδώ, εκεί, αυτά. Μόλις ήταν... Είναι τα θεματάκια του Νίκου από το... Δεν θυμάμαι που λεγόταν το site. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Διονύση, μου να σε καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε άλλα προβληματάκια. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.

0: Καλώς το να.
1: Δεν άκουγα, βρε. Καλημέρα. Δεν άκουγα.
0: Καλημέρα.
1: Άνοιξα εκεί που έλεγες που μαχαίρωσε αυτό το τζάνκι, να πούμε, το 7χρονο το κοριτσάκι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Δεν μου λες, αφού είπαμε για το 7χρονο το κοριτσάκι, τι νομίζεις, θα έπρεπε να επανέλθει η θανατική ποινή για κάποια εγκλήματα σαν αυτό, ας πούμε?
0: Κοίταξε, βάσει της ανθρώπινης λογικής, ναι, θα έπρεπε για μένα να επανέλθουν σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ το έγκλημα.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται πάρα τώρα, πολύ. Δεν είναι, εντάξει, εγώ είμαι γενικά τη λογική ότι δεν μπορούμε να αφαιρούμε τη ζωή κανενός ανθρώπου, okay, πνευματικά μιλάω για θέμα, αλλά το απ' την άλλη, ρε φίλε, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται αποδείξεις, ούτε θα την κατηγορηθεί κάποιος χωρίς λόγο. Θα υπάρχει κάποιο περιθώριο λάθους ώστε να το στείλουμε τσάμπα στην θανατική ποινή. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά από την άλλη μεριά, εσύ, είναι κάποια εγκλήματα που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική.
0: Ναι. Υπόσταση. Μα και αυτή, δεν ξέρω αν διάβασες τη γυναίκα που της κάνανε τη θανατηφόρο ένασι στην Αμερική, δεν πέθανε, της ξανακάνανε, την πήγαν στο νοσοκομείο. Δηλαδή πήγαν να τη σκοτώσουν και μετά πήγαν να τη σώσουν. Και τώρα δεν θα την
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω, σ' άκουσα που το έλεγες, αλλά δεν ξέρω τι έγκλημα είχε κάνει. Και εντάξει τώρα, την κάνανε θανατηφόρα ένεση, δεν έπιασε, Εντάξει τώρα, άμα δεν θα σκοτώσεις έναν άνθρωπο και βλέπεις ότι δεν πάει, δεν τον τυραννάς τουλάχιστον. Τι πας να το σώσεις μετά, δηλαδή τι, συγχωρέθηκαν τα εγκλήματά της?
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τι εγκλήματα έκανε.
0: Είχε κακοποιήσει και σκοτώσει ένα παιδί στην ίδια ηλικία με το 7χρονο περίπου, 6.
1: Δεν. Καταρχήν, κακώς πάνε στο δικαστήριο αυτοί. Δηλαδή, νομίζω ότι θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει μια κρυφή εντολή στους αστυνομικούς, η οποία λέει, το είδατε, αυτοφορίασε. Δηλαδή, τον έπιασε εκείνη την ώρα που το έκανε. Δώστε να και μια να τελειώνει, μην απασχολούμε και τον κόσμο.
0: Είναι, ρε παιδί μου, είναι,
1: δηλαδή
0: κάποια, είναι κάποια αδικήματα που συμβαίνουν που λες δεν χρειάζεται δικαστήριο, τι να τον έχεις μέσα στη φυλακή.
1: Ναι, σίγουρα. Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, είναι πολλά τα εγκλήματα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, εγκλήματα σε πολλά εισαγωγικά και ένοχοι πολύ, δεν ξέρω άμα άκουσες αυτόν τον εύσωμο κυριούλη που έλεγε για τα Τέμπη να μεταφερθούν τα κρέατα, ξέρω εγώ, να μαζευτούν τα κρέατα κλπ.
0: Καλά, είδα και τον άλλον. Είδα έναν τύπο εκεί που κάνει σε ένα κανάλι, να πούμε, που είναι...
1: που έλεγε δεν υπάρχει. Μήπως δεν υπήρξε εκεί.
0: Με το κορίτσι που λέει ότι έχουμε μια κοπέλα που δεν τη βρήκαμε ποτέ. Πώς λέγεται αυτός ο ηλίθιος ο τύπος?
1: Δεν ξέρω, να παράγουμε το όνομά του.
0: Ναι, υποκείμενο ο τύπος και γυρνάει και λέει στον άνθρωπο, είστε σίγουροι ότι ήταν στο τρένο? Δηλαδή αυτό, ξέρεις τι μου θύμισε λίγο το, είστε σίγουροι ότι υπήρχαν νέκροι στο Πολυτεχνείο? Ξέρεις, κάπως έτσι μου χτύπησε το αυτή.
1: Καλά, και όχι μόνο, εντάξει τώρα. Κοίταξε εσύ, υποκείμενα, έτσι, υποκείμενα.
0: Υποκείμενα, δηλαδή... κυβερνητικά υποκείμενα, αυτό είναι κυβερνητικό υποκείμενο.
1: Ξέρεις τι στρατός κυβερνητικός υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή? Ξέρεις πόσος κόσμος παίρνει ή δεν παίρνει 20αρικάκι, αλλά το κάνει γιατί έτσι γουστάρει?
0: Ναι.
1: Είναι απορίας άξιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τον άλλον, είδα μια ανάρτηση, ξέρεις τώρα πλέον, δεν χρειάζεται να είσαι φίλος με κάποιον. Σου πετάει μπροστά διάφορα ποσταρίσματα από ανθρώπους που ουδέποτε ήξερες και δεν θα τους γνώριζες κιόλας. Και ούτε τους γνωρίζεις. Και διαβάζω κάπου ότι θα ψηφίσω με 4 χέρια το Μητσοτάκη, να πούμε, γιατί πήγα να παρκάρω εκεί και δεν υπήρχε μέρος να παρκάρω. Περνάει καλά ο κόσμος και όλα τα αμάξια καινούρια. Ωραία, φίλε. Τώρα, δεν ξέρω. Τι διάλο, δεν τόσο, δηλαδή. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω για κάποια πράγματα ότι μπορεί να έχουν πάει καλύτερα, αλλά από την άλλη βλέπω ότι, και έχεις δει και εσύ διαφημίσεις φαντάζομαι, που λέει ζητείται άνθρωπος με πτυχίο έτσι και έτσι, με αυτές τις ιδιότητες και με αυτή την ειδικότητα, προκειμένου να εργαστεί σε μία δουλειά, ξέρω εγώ, σερβιτόρος, μισθός 950 ευρώ και δίπλα ενοικιάζεται σπίτι, ας πούμε, ενός δωματίου 650 ευρώ. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η ανισότητα, αυτός ο άνθρωπος δεν την είδε ή δεν την έχει υπόψη του. Δεν είπα ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καλύτερα μάλλον. Και βέβαια πάνε από εκείνο το...
0: Της κρίσης εννοείς.
1: Και βέβαια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά το να πιάσει ένας άνθρωπος, το να μπορεί να μην μένει από χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα...
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Και να
0: το
1: κάνουν μόνο για 16-18 μέρες, είναι πολύ μακριά ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο είναι προσωρινό, έτσι. Δηλαδή, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, αν σταματήσουμε να πληρώνουμε αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε, πάλι θα έχουμε μνημόνιο. Δεν είναι κάτι που μας άφησε. Έτσι, ο άλλος δεν είναι χαζός που δίνει μπροστά λεφτά. Τα λεφτά τα δίνει μπροστά για να μην του κάτσει στραβή. Έτσι. Να είμαστε και συγκεκριμένοι σε αυτό που λέμε. Άσχετα άμα ρημάζει το κόσμο. Αλλά αυτό ισχύει. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Τα εγκλήματα είναι απανωτά και νομίζω ότι τα εγκλήματα είναι πάνω στο λαό πλέον. Και κάπως έτσι τρελαίνεται ο κόσμος. Και καλά δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Τόλμα να αντιπαρατεθείς με κάποιον στον δρόμο.
0: Μα αυτός, καλά αυτό έλεγα και πριν, δεν τα ακούγες προφανώς, έλεγα ότι...
1: Όχι, δεν άκουγες.
0: Το διαπιστώ, τότε και εδώ είδαμε τι έγινε. Είχαμε πάλι βία μετά στον δρόμο. Στην Ελλάδα όταν πήγα, μου λέγανε μην έχει απόψεις. Πρόσεξε τώρα να δεις το. Συμβουλή πώς να στείλω μέλους. Μην τα μπουκαλεύεσαι και πολύ άμα γίνει κάτι, γιατί όλοι και κάτι κουβαλάνε, μου λένε. Ρε, γιατί λέτε, λέω, τι όλοι και κάτι κουβαλάνε. Δηλαδή, σήκω και φύγε, μου λέει, για καλό ή για κακό. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει λίγο, ο κόσμος δεν είναι στα καλά του το τελευταίο καιρό.
1: Μου φαίνεται. Εδώ το έχουν πάει σε λίγο διαφορετικό επίπεδο, έτσι. Σορμάει με το αυτοκίνητο. Το είδα εχθές την Κυριακή το πρωί.
0: Ναι.
1: Άδειοι δρόμοι. Απλά μπήκε ένας άνθρωπος μπροστά γιατί θεώρησε να διπλός ο δρόμος να περάσει ένα roundabout, το πέρασε και κλείστηκε. Και όπως κλείστηκε ο άλλος ερχότανε, να πούμε, τον κορνάρι, κόβει ο άλλος, τον αφήνει, μπαίνει μπροστά και με το που μπαίνει μπροστά τον τραβάει μια από πίσω, να πούμε, και τον πάει κολοφεράντζα που λέμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν κλεμμένο τα μάξι, αν ήταν δικό του. Δεν τον έκοψα για
0: κάτσε τον Νίκο λίγο στη γραμμή, περίμενε γιατί μπορεί να δώσουν μου καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Μείνε λίγο στη
2: γραμμή. Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Μπέζιο.
1: Το μηδέν, είχαμε τη ρήμα.
2: Ο Μπέζιο είναι, ο Μπέζιο.
0: Έλα Μπέζιο.
2: Ξέρεις καλά ποιος είμαι τώρα?
0: Ναι, ξέρω.
2: Είσαι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Γύρισες πίσω?
0: Δεν με ακούς, δεν γύρισα.
2: Είσαι στην Ελλάδα.
0: Είναι δυνατόν να είμαι στην Ελλάδα, με τρελάνεις, θέλετε?
2: Ακούω και τον Νικόλα τώρα και δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ο Νικόλας. Ο Νικόλας είναι στην Ελλάδα.
2: Δώσε ερωτήματα.
0: Να είσαι καλά.
2: Θες να πω τηλεφωνάω?
0: Πού?
2: Από το Port Adelaide.
0: Ωραίος.
2: Με τα φιλαράκια μου θα έρθουμε στη Μελβούρνη.
0: Να έρθείτε.
2: Και θα σε δούμε προσωπικά.
0: Εντάξει.
2: Καλό πρόγραμμα.
0: Bye.
2: Γεια.
0: Μπάει.
1: Αυτά που πάμε.
0: Ναι. Τι λέγαμε?
1: Τι να πεις από εδώ και μετά, τι να.
0: Λοιπόν αυτός ο...
1: Ναι, ότι δεν είναι, η βία στο δρόμο είναι τρελή, δεν είναι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Όντως. Για κάτσε να ακούσουμε το απόσπασμα που σου λέγα πριν.
3: Ζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
4: Τίποτα. Τα οποία, μισό λεπτό,
3: Τίποτα από όλα αυτά.
4: Έχει ουσία αυτό.
3: Αυτό θέλω
4: που λέτε...
3: να το παραδεχτείτε.
4: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
3: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
4: Ναι.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
3: Θα σας πω πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
0: Άκουρε φίλε να πούμε. Παίζει με τη ζωή της 24χρονης κοπέλας που εξαϊλώθηκε ουσιαστικά στα Τέμπη.
1: Το τραγικό εγώ που διέκρινα την όλη κουβέντα.
0: Τι σώει άνθρωπος, είναι αυτός που βρίσκει αστείο ότι 23χρονη εξαϊλώθηκε στα Τέμπη. Δηλαδή τι σώει άνθρωπος που είναι αυτός που κάνει εκπομπή ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Πριν φτάσεις στην ουσία αυτού που είπε, να σου πω ότι συζητάνε δύο άνθρωποι για ένα τραγικότατο περιστατικό και γελάνε. Το είδες, άκουσες το απόσπασμα. Αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για ό,τι τραγικότερο έχει βρει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με νέα παιδιά και γελάνε.
0: Είναι για μένα...
1: Χαχα!
0: Μπράβο.
1: Μήπως δεν ήταν...
0: Το κορίτσι αυτό δεν βρέθηκε ποτέ, εξαϊλώθηκε, δεν το βρήκα ποτέ. Η χειδαιότητα, γνώρισμα δηλαδή αυτών των ανθρώπων, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί, γίνεται ακόμα πιο χειδαία, Νίκο μου, αν μπει στην ψυχολογία ενός γονιού που το παιδί του δεν βρέθηκε και μέσα του κρατάει αυτή την ελπίδα, ότι το παιδί ίσως κάπου να είναι, έτσι. Γιατί δεν πάει να ελπίζει ο γονιός.
1: Σάντο, δεν ξέρω, μας αξίζει αυτό που έχουμε νομίζω, όχι σε επίπεδο πολιτικών μόνο. Και σε επίπεδο ανθρώπων που διαμορφώνουν γνώμες, έτσι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Νομίζω ότι αυτό μας αξίζει. Εδώ μας αξίζει το να πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε τυφλοί, είτε ο άλλος δεν έχει πόδι, δεν έχει χέρι, και τον επανεξετάζουν για να πυρική σύνταξη. Να πούμε, λες και το χέρι θα φυτρώσει ή θα ξαναδεί το φως.
0: Αυτό
1: να πούμε,
0: που το βάζει.
1: Γιατί θα γίνει θαύμα. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουν μαζευτεί οι συγγενείς ποτέ να πάνε σε αυτή την επιτροπή, τη ρημάδα που κάποιος τους πληρώνει να πάνε μέσα να τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Και ας πήρε είστε με τα καλά σας ρε. Ρε πάτε καλά ρε. Τι λέτε. Παίζετε με τον πόνο μας. Νομίζετε ότι εμείς θα θέλαμε να πάρουμε αναπηρική σύνταξη. Έχεις πιάσει ποτέ έναν ανάπηρο άνθρωπο ο οποίος του λείπει το χέρι, το πόδι από ατύχημα, από οτιδήποτε. Τον έχεις ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελε να πηγαίνει με τα πόδια στη δουλειά και μπουσουλώντας για να έχει την υγεία του.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, γιατί πάω
1: όπως πει. Περνάνε επιτροπή και όχι, έχει 65, δεν έχει 67. Δεν
0: δικαιούσε. Ναι, ναι, ναι, είναι γελία τα ποσοστά και πώς βγαίνουν.
1: Ναι, δεν δικαιούσε γιατί είναι 63,5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς. Γιατί είναι 63,5, γιατί στο πόδι σου φύτρωσε ένα νύχι. Ρε, άιντα από εδώ, βρε.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου,
1: δεν
0: σε ευχαριστώ.
1: Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό.
0: Δεν είναι ότι είναι έγκλημα απλά κατά της ανθρωπότητας. Είναι το χειρότερο για μένα, είναι, πώς να στο πω ρε παιδί μου, είναι ότι έχουν διαλέξει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο βασανιστήριων. Δηλαδή δοκιμάζουν τις ψυχολογικές αντοχές του λαού, τελείως χυδαία. Είναι αποκάλυπτα χυδαία όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Δεν μου λες, έχεις δει, είναι ένα παλικάρι το οποίο είναι ανάπηρο. Ξέρω, μπορεί να τον έχεις δει στο Facebook, είναι ένα έξωμο παιδί ρε παιδί μου που είναι σε αναπηρική καρέκλα και μάλιστα έχει παντρευτεί με μια επίσης ανάπηρη κοπέλα. Γκυρτζιλάκης λέγεται, κάπως δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο διαδίκτυο ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον δεις. Και τον έβλεπα που λες, τον παρακολουθώ χρόνια τώρα, τον έβλεπα τον άνθρωπο ο οποίος έκανε ματηρές οικονομίες προκειμένου να πάει να πάρει ένα αναπηρικό αμαξίδιο καινούριο, το οποίο ρολάρει πιο εύκολα, δεν ξέρω να το πω διαφορετικά, μπορεί να κάνω λάθος. Και τον δείχνει τώρα σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι που έχει κάνει και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανάπηρος προφανώς στην Αμερική, παίρνει το αναπηρικό του αμαξίδιο, μπαίνει επάνω σε ένα σαν πλατφόρμα, κουμπώνει και κουμπώνει ερπίστριες, μικρές ερπίστριες, για να καταλάβεις και το μέγεθος σε αναπηρικό καροτσάκι, έτσι. Και πηγαίνει με αυτό στην παραλία, στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και λέει, ας πούμε, ότι το κόστος του το κάλυψε η ασφαλιστική και η πρόνοια, ξέρω εγώ που παίρνει, δεν ξέρω εγώ τι παίρνει. Και κόστησε 25.000 δολάρια. Και ψάχνεται αυτός στη σύνταξη που παίρνει και βγάζει 2,5 ευρώ και κάτι ψηλά. Από εκεί να καταλάβεις δηλαδή για την πρόνοια και για το οτιδήποτε. Οι άνθρωποι οι ίδιοι παίρνουν τα καροτσάκια τους, δεν τους χορηγεί κανένας κάτι. Έτσι. Και μιλάμε για νέα παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να επιβιώσουν στη ζωή. Γεια, καλώς πάνω.
0: Να είσαι καλά Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Χαρμάνια σας.
0: Όχι, τελειώνει, ρε, τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Εντάξει μου, πώς κάνεις έτσι. Άντε, γεια.
0: Άντε, τσάω.

Λοιπόν, θα φύγουμε, αλλά αύριο σας έχω θεματάκι για όλους τους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων στη Μελβούρνη την ώρα της αιχμής, όταν είσαστε, ξέρω εγώ, στο Μόνας Freeway, στο Παλαμαρίν, προς το αεροδρόμιο ή στο Westgate. Μιλάτε στο τηλέφωνο. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Καθώς λέει, τα αυτοκίνητα αυτά τώρα πλέον είναι μικρόφωνα με ρόδες. Θα σας τα πω αύριο όλα αυτά.

Ένα θα σας πω μόνο, ότι πάνω από το 30% των υπηρεσιακών οχημάτων που διατίθεται σε αξιωματούχους και μέλη του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου είναι ηλεκτρικά οχήματα κινέζικης κατασκευής. Εδώ το αφήνω, εδώ αφήνω να σκεφτείτε, και αύριο θα κάνουμε διάφορα ερωτήματα. Είτε λέγεται USB data, είτε είναι νοικιαζόμενα, είτε είναι κάμερες εξωτερικές. Το νου σας. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Το νου σας και πάλι. Καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Bye bye.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Yeah.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.

0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Δεύτερη

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
2: επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
1: για γάμους,
2: βαφτίσια,
1: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
1: όπως το ονειρεύεστε.
2: Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Λίγο καθυστερημένα σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοτοβάσης. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και την καλημέρα μας στην Ελλάδα. Εμείς άλλαξε η ώρα, πάμε μία ώρα μπροστά. Για μερικούς δεν τους πάει μία ώρα μπροστά, μερικούς δεν τους πάει μία ώρα πίσω. Αλλά εγώ προτιμώ να έχουμε τέτοιο καιρό, Τάσο, έτσι να έχουμε την... Ορίστε. Γιατί δεν ακούγεις,
1: Δεν ακούγουμε, δεν θα με έχουν βγάλει, κάτσε.
0: Όχι, ανοιχτό είναι.
1: Μ' άκουσε, δεν ακούω τον εαυτό μου.
0: Δεν ξέρω γιατί, τώρα.
1: Τώρα με ακούς, το δεύτερο, ένα, δύο.
0: Να,
1: Κάτσε. Δεν ακούγουμε, αλλά... It's Bob
0: there. Εννοώ, να δεν δουλεύουν τα μικρόφωνα.
1: Τι θα έχουν βγάλει. It's Bob there.
0: Λοιπόν, για μέχρι να φτιάξεις εσύ τα... πήγα να κλείσω και το δικό μου.
1: Το δικό σου έκλεισε.
0: Ορίστε.
1: Εγώ
0: το έχω κλειστό τα δικά σας. Δεν ξέρω γιατί. Για κοίτα μήπως δεν είναι plugged in. Τεχνικά προβλήματα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60. Μη φωνάζετε παιδιά, μη φωνάζετε παιδιά. 70 74 88 60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε, για να δοκιμάσουμε. Μη μου φωνάζετε, έλα Τάσο.
1: Μ' ακούτε?
0: Όχι.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, νομίζω το 2 και 3 είναι έξω.
0: Είναι έξω.
1: Άρχισε και εκπομπή και βλέπουμε μέσα μετά.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε.

Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, «Μια φωτιά». Σας ευχόμαστε όλους και όλες καλή ακρόαση.

0: Ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε εδώ τα μικρόφωνα. Σε έχω, Τάσο?
1: Μα ακούς τώρα, δεν ακούω.
0: Ορίστε. Όχι, όχι, όχι. Σαν να είσαι πολύ πολύ πολύ μακριά, δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πάμε να ακούσουμε Στέλιος Καζαντζίδης, ένα γράμμα, από το τραγούδι μάλλον, «Αν είναι η αγάπη έγκλημα», 1970, από το δίσκο «Ένα γράμμα».

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
2: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
2: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dimas.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Έλα, Ρυθμός Radio. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε τα διαφημιστικά μας, θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Αλλά νομίζω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ότι το πρόβλημα φτιάχτηκε.
7: Το λύσαμε το πρόβλημα.
6: Το βρήκαμε. Καλησπέρα, Τάσο.
7: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να είσαστε όλοι καλά. Πήραμε και μια ώρα μπροστά. Τι βλέπουμε την ημέρα ακόμα.
6: Έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι μου αρέσει. Να σου πω, εγώ έτσι ήθελα να είναι έτσι πάντοτε, να μην αλλάζει η ώρα.
7: Ναι.
6: Δεν με πειράζει που αλλάζει, αλλά ναι, προτιμώ το dialogue, έτσι να είμαστε μια ώρα μπροστά.
7: Εντάξει, ωραία.
6: Λοιπόν. Έχουμε και κάποιον φιλαράκι εδώ.
7: Ναι, ναι, τον βάλαμε λίγο κρυφά και μπήκε μέσα, ξέρεις, ναι, εδώ ναι, πέρα ναι, και τον έχουμε εδώ δίπλα μας εδώ.
6: Τον βάλαμε σε μια βαλίτσα και τον φέραμε απάνω. Έτσι,
7: τον ανεβάσαμε με κάποιες δυσκολίες.
6: Ναι, ναι, τώρα ανέβασμα ήταν λίγο δύσκολο, στο κατέβασμα θα είναι πιο εύκολο.
7: Ναι, ναι, ναι, θα πάρει κάτι φόρα που λέει.
6: Ού, τώρα παίρνω φόρα.
7: Παίρνω φόρα. Το έχεις αυτό το τραγούδι, τώρα, το παίξουμε.
6: Ζήλια μου είναι με την Χάρη Αλεξίου. Έχουμε πολλά τραγούδια.
7: Έχουμε σήμερα.
6: Και με έχετε μπερδέψει, να πω την αλήθεια. Με έχετε μπερδέψει, μου λέτε τραγούδια όπως με τον Απόστολο Νικολαίδη, μου λέτε τραγούδια λόγω που έχει γενέθλια ο Μίμης Πλέσας, ναι, μου έχετε πει τραγούδια του Στράτου Διονυσίου, μου έχετε πει τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, έχετε τρελάνει. Αλλά με καλό σκοπό. Αλλά να καλωσορίσουμε,
7: να καλωσορίσουμε
6: τον φίλο μας. Έτσι μας έκανε surprise. Για πες ποιος είναι.
7: Ποιος είναι, έχουμε φέρει το φίλο μας το Βαγγέλη, το Γρίβα. Και αυτός είναι από το Mouth Nace. Και ήρθε εδώ βόλτα να μας πει δύο λογάκια. Άντε Βαγγέλη, πες μας δύο λόγια.
8: Να είστε καλά, καλή υγεία και ο Θεός μας προσέχει.
6: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε τραγουδί. Να ακούσουμε Γιάννης Πουλόπουλος και μέθησα απόψε το κορίτσι.
7: Μπορώ να το αφιερώσω αυτό?
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Θα ήθελα να το αφιερώσω στη Μαρία, τη Μαριάνο. Είχε τα γενέθλια της το Σάββατο εδώ στο Oakley, στο Masonic Center και καλά περάσαμε.
6: Ήταν
7: άτομα, ήταν λέει τέλεια η βραδιά, λέει, όλοι που μας ήρθαν. Τους...
6: κοίταξε, ήταν... όταν κάνεις ένα γλέντι, φίλε, είναι να μην τα περνάς καλά.
7: Ναι, χορό, βοηθήσανε φαγητό. Όλοι, λέει, και μείνανε όλοι. Λέει, ήτανε, λέει, είχαν χρόνια, λέει, να χορέψουν έτσι και να το διασκεδάσουν. Οπότε, εντάξει, για τη Μαρία ήταν το παν. Συγκινήθηκε.
6: Να ευχαριστήσουμε το COVID που μας
7: έκλεισε ο φίλος μας ο Ανδρέας.
6: Να ευχαριστήσουμε το COVID που δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά να χορέψουμε.
7: Για κάτσε.
6: Γιατί ξεχάσαμε.
7: Οι εκλογές δεν έρχονται τώρα.
6: Έρχονται.
7: Εντάξει, εκεί θα μιλήσει το κοινό.
6: Θα μιλήσει το κοινό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
7: Γιατί Μαρία.

Ο Στράτος, ο Χιώτης, ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Λάφκας και ο Γιάννης, ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.

0: Λοιπόν, φίλε Τάσο, ναι, ακούσαμε τον Απόστολο Νικολαίδη με το τραγούδι, το τίτλο του τραγουδιού ήταν «Στον Άδη ανταμώσανε», ναι. Μας το ζητήσανε.
1: Το ζητήσαμε και μπορούμε
0: εμείς
1: να το...
0: εμείς δεν χαλάμε χατήρι.
1: Να το αφιερώσουμε.
0: Μπορούμε, μπορούσαμε.
1: Κοίταξε, είναι για το φίλο μας τον Βαγγελάκη εδώ πέρα που συγχωρέθηκε ο πατέρας του πριν τώρα 2-3 εβδομάδες και ήταν από τα αγαπητά του τραγούδια. Ήταν μεγάλος ρεμπέτης, αγαπούσε πολύ το ρεμπέτικο και αυτό ήταν... Είναι... Το κάτι άλλο ήταν. Και για τη μνήμη του, αιώνια η μνήμη του, το, το μυαλό μου τώρα ήρθε ένα...
0: Δεν πειράζει, να είναι ο Θεός, ναι, να τον αναπαύξει.
1: Ο Χρήστος ο Γρίβας, να είναι, λοιπόν, να είναι καλά, να είναι, να είναι καλά η οικογένεια.
0: Εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και να μου πεις ποιο είναι, μήπως, γιατί είναι. Έχουμε πολλές ευχές που θέλουν. Α, ξέρω ποιο
1: το
0: είναι.
1: Το βρήκες?
0: Όχι, έχω εδώ ένα άλλο.
1: Εγώ τα... Ήθελα και... να πω τώρα πως επειδή πήραμε μια ώρα μπροστά,
0: ναι.
1: Που εμείς μας ακούτε κάθε Δευτέρα βράδυ 7 έως 9, για τους ακροτές από Ελλάδα είναι από τις 11 πριν μεσημβρίου έως τις 1 μέχρι να πάρουν και αυτοί να αλλάξουν
0: μετά
1: ώρα.
0: Μετά θα είναι 10 με 12.
1: Ναι, όταν αλλάξουν αυτοί.
0: Όταν αλλάξει ώρα. Λοιπόν, εμείς να πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Παολίνα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ποιος και ποιος είστε εκεί?
0: Είμαστε ο Νίκος, ο Τάσος,
1: ναι, και ο
0: Βαγγέλης. Έτσι, μας έκανε surprise ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης ήταν απρόπτος.
0: Απρόπτος, ναι, ναι. Χτύπησε την πόρτα.
2: Τάσο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εσύ τι κάνεις, πώς πας τώρα που πήραμε μια ώρα μπροστά?
2: Ναι, τι ωραία, είναι μεγάλη μέρα, τι ωραία.
1: Μεγάλος ημέρα.
2: Να κάνεις τις δουλίτσες και τι, ναι, ωραία.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να πας και έξω λιγάκι, είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει μεγάλη μέρα εμένα.
1: Που λέμε...
2: Μας έρχεται και το καλοκαιράκι τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό περιμένουμε όλοι.
0: Άμα του λες καλοκαιράκι, μία να βρέχει, μία να έχει ήλιο. Άμα λες καλοκαιράκι, άστα.
1: Τέσσερις εποχές σε μία μέρα.
0: Άστα.
2: Λες αύριο να βρέχει, έτσι είπε ο Στράτος, θα βρέχει.
0: Μία να κρατάς τσέισερ, μία να κρατάς ζακέτα, μία να κρατάς γελέκι, άστα.
2: Γι' αυτό την αρπάζομαι, παιδιά, γι' αυτό την αρπάζομαι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και κουβαλάμε και το μαγιό, Νίκο, μην ξεχάσεις.
0: Ας το μαγιό, το μαγιό έχεις πολύ... Έχεις χρόνια να χωρίς εδώ στη Μελβούνη μαγιό, φίλε μου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα μπορείς, αλλά
1: στην Ελλάδα
0: εδώ...
1: το χαρείς εκεί.
2: Εγώ νομίζω θα έρθουν οι ζέστες και εδώ.
0: Για να δούμε.
2: Θα έχουμε καυτό καλοκαίρι,
0: ναι,
2: φέτος.
0: Αλλά θα λέμε μετά, όχι, παιδιά, πολύ ζέστη και πού να πάω.
2: Όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Όταν έρθει ο χειμώνας, όταν έρθει ο χειμώνας,
2: πολύ κρύο,
0: πού να πάω. Γι' αυτό.
2: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ.
0: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ. Ποιος είναι το άλλο το παιδί?
0: Βλέπεις, η Ελλάδα είναι πολύ μακριά. Αν ήταν κοντά, θα έλεγες ότι εντάξει, τρεις μήνες Ελλάδα, τρεις μήνες εδώ. Τρεις μήνες Ελλάδα.
2: Παιδιά, ευτυχώς που αλλάζει ο καιρός εδώ. Άιντε, μια χρονιά, δύο εβδομάδες ήταν ζέστη.
0: Ναι.
2: Εγώ με το στρώμα το κατέβαζα κάτω, γιατί κάτω είναι πιο δροσία από πάνω.
0: Αλλά τώρα, μην τα συζητάμε.
2: Βράζω,
0: λοιπόν,
2: πάνω
0: τις ευχές σου, κυρία Παολίνα.
1: Τις ευχές σου, και να μας πεις.
2: Τι να πω στην Ανδριάνα, στη φίλη μου Ανδριάνα, στην Αθανασία, στην Κυραυστρατεία, στη Στέλλα, αυτή που είναι στο πρωινό,
0: στο πρωινό.
2: Λέω κάθε μέρα. Ναι.
1: Τις γνωρίσαμε από κοντά, τις κυρίες.
2: Να είστε καλά, ωραία ζεμπέκικο έβαλες, έκανα μια γύρα έτσι ωραία.
0: Α, θα ακούσουμε κι άλλους, σε λίγο.
1: Έχουμε ωραίο πρόγραμμα.
2: Τι ωραία, βαριά τραγουδάκια είναι ωραία.
0: Να είστε καλά, κυρία Παολίνα, να σε
2: ευχαριστούμε. Ένα τραγουδάκι εσύ, Νικολάκη.
0: Θα βάλουμε...
2: Εσείς θα διαλέξετε.
0: Έγινε.
2: Εντάξει.
1: Ας το μαζί μας, όλα θα γίνουν.
2: Ναι. Το αφήνω. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό ξημέρωμα, να είμαστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες.
1: Μπορούσαμε να επιθυμίσουμε κάτι για...
0: μετά από το τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε την Γιώτα Λίδια. Όσα λουλούδια μάδισα.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
7: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
7: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.

0: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι ένα λεπτό πριν τις 8. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας, ο Τάσος Κοντοβάσης και ο φίλος μας ο Βαγγέλης.
1: Ο Γρίβας.
0: Ο Γρίβας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου και ένα από τα καλύτερα του τραγούδια. Τίτλος του τραγουδιού είναι «Το παιδί με τα γυαλιά».
1: Με τα μεγάλα γυαλιά.
0: Το παιδί με τα γυαλιά. Μην το παρακάνουμε. Το παιδί με τα γυαλιά.
1: Όταν ήταν μικρό, είχε γυαλάκια. Και τώρα τα έφτιαξε τα ματάκια. Ήταν μια χαρά.
0: Πάμε.

0: Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Ποιο τραγουδάκι έχουμε?
0: Να το βρούμε πρώτα. Είναι...
1: Μπορώ να πω κάτι, να θυμίσουμε πως η εκπομπή «Ο Λαϊκός Ανεβάτης» είναι πάντα διαθέσιμο όποτε και όπου σας βολεύει ως podcast μέσα από τη ιστοσελίδα του Ρυθμού Ράδιο ή του σταθμού την εφαρμογή.
0: Ωραία.
1: Θα μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.
0: Εμείς πάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μας ζητήσανε Γιάννη Καλατζή, δεν μας είπανε?
1: Ναι.
0: Γιάννης Καλατζής.
1: Και τη Γοργόνα.
0: Τη Γοργόνα.
1: Φανταστικό τραγούδι.
0: Ορίστε. Έλα, Τόμ, Τόμ.
1: Έλα, ναι, τη Γοργόνα. Απλά ήθελα να πω μια καλησπέρα για την Εύα Καλατζάκη, μας ακούει από το Fraser Rise. Και καλησπέρα την Ελένη, την Μαλιαρά με το Παναγιώτη, να είναι καλά πάντα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Από το Χιούσδαου.
0: Να βρούμε, να βρούμε το τραγουδάκι.
1: Δεν ξέρω, ο Νίκος Γρίβας από το Πόμεο μας ακούει με τη Βούλα. Θα δουλεύει το παιδί.
0: Πάμε να ακούσουμε τούτο και μετά θα το βρούμε.
1: Ναι,
0: ναι.

0: Άκουσα με Γιάννη Καλατζή, δύο αγαπητοί πρώτες δύο τραγούδια, η Γοργόνα.
1: Και αυτό το τραγουδάκι, ναι, συγγνώμη Νίκο, είναι αφιερωμένο για τον Βασίλη Πατέρα. Θα τον γνωρίζατε εδώ στο Όκλη πολλά χρόνια. Έχει 19 χρόνια που έχει αποβιώσει και θα ήταν 99 χρόνο τον περασμένο μήνα.
0: Ωραία. Πάμε με το...
1: Και η αιωνία, η μνήμη του, να είναι καλά η οικογένεια.
0: Πάμε.

Σε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη «Να μου να το Σεντονάκι». Συνεχίζουμε με την Πίτσα Παπαδοπουλού και το τραγούδι «Κόψε κάτι». Να στείλουμε την καλησπέρα μας και να ευχαριστήσουμε την Άλεξ Διαμαντόπουλος για τις καρδούλες και για τα ωραία της λόγια. Εμείς της χαρίζουμε το επόμενο τραγούδι, Πίτσα Παπαδοπούλου, «Κόψε κάτι».

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
2: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
2: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
2: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dimas.

0: και 33, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, περνάμε στο επόμενο τραγούδι Μανώλης Μητιάς από το δίσκο Παρών 1977. Ο Μανώλης Μητιάς, λέει εδώ Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο τίτλος του δίσκου είναι Παρών, όπως είπαμε, 1977, και λέει ο τίτλος αυτός, ο Μανώλης Μητιάς τραγουδάει Άκη Πάνου. Και θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τρελός».
1: «Ο Τρελός».
0: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.

Όλη η Μητσιά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Ο Τρελός». Η ώρα εδώ στο στούντιό μας είναι 8 και 37 λεπτά. Σήμερα έχουμε Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούτε το πρόγραμμα «Λαϊκός Αναβάτης» κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9, μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας, ο Τάσος Κοντοβάσης και ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Εμείς όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα πάμε να ακούσουμε ένα ή μάλλον δύο τραγούδια με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το πρώτο είναι από το δίσκο «Ο Δρόμος της Επιστροφής» 1987, και το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Το τραγούδι του φίλου». Τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, είναι στη μνήμη του φίλου μου, του Τζιμ, που έφυγε από τη ζωή πριν 4 χρόνια. Έτσι ξαφνικά κάναμε πάρα πολύ παρέα και σήμερα θα έκλεινε 54 χρονών. Εκεί ψηλά που βρίσκεται, πάντα μας ακούει και τον σκεφτόμαστε. Πάμε να ακούσουμε έτσι δύο τραγουδάκια στη μνήμη του φίλου μας του Τζιμ, ή όπως μου άργει να τον λέω εγώ, και όπως τον είχα στο τηλέφωνο μου όταν έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε το τηλέφωνο ποιος παίρνει, μου έλεγε Σίντι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Σίντι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Μάκης Χριστοδουλόπουλος, δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8:52. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα, στην ίδια συγνότητα, Ρυθμός Radio και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Να είστε πάντα πάντα καλά. Να ευχαριστήσουμε όσους μας στείλατε μηνύματα και μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε πάντα πάντα καλά. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη και τον Τάσο. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για
1: Νίκο,
0: την παρέα σας.
1: Το Βαγγέλη εδώ παρέα σήμερα.
2: Με να είστε καλά. Καλή υγεία σε όλους και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και να είστε πάντα καλά. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κλείσουμε με το επόμενο τραγούδι, ένα από τα ωραία του Στράτου Διονυσίου, Στράτου Διονυσίου νούμερο 3, 1971. Μετά από το τραγούδι και τα διαφημιστικά μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά όπως πάντοτε με το δικό του τρόπο, με ωραία διαλεγμένα τραγούδια που σας διαλέγει ο Ρυθμός. Και αύριο το πρωί μην ξεχάσουμε το The Greek Breakfast Show με τον Στράτο Αταλίδη. Να είστε πάντα πάντα καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Κλείνουμε με Στράτο Διονυσίου και τα αγκάθια της καρδιάς σου. Πάμε.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Για χαμπή,
3: για λελέλη,
2: χόρεψε μου.
3: Τσίτε τέλη, θα σε πάω σ' άλλα μέρη που κανένας δεν τα ξέρει.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκι.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

μείνει. Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Μα όταν βρει τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ζωή.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
2: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: απόψε πως με χάνες απόψε δεν θα θέλα να δεις.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram Ρυθμός Radio.

ψήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Ακούς Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς. Ακούς.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

0: Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 99.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με

0: Καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.

0: τις ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
0: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
0: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ωραία μέρα. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Ηλιόλουστη. Αν και η μετεωρολογική υπηρεσία δείχνει ότι θα έχουμε βροχές σε κάποιες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αν βρέχει κάπου, γιατί εδώ έχει πολύ ήλιο. 18 βαθμούς το θερμόμετρο, 19 θα φτάσει. Εντάξει, μετά τις 1-2 η ώρα θα αρχίσει η πτώση. Έτσι από απογευματινές ώρες, αν και έχει μεγαλώσει η μέρα, θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. 7-8 η ώρα θα φτάσει τους 13 με 14. Καλημέρα όμως σε όλους εσάς. Άλλη μια μέρα, άλλο πρωινό. Εδώ Greek Breakfast Show με Στράτο Ταλίδη πίσω από το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αν και σήμερα δεν βλέπω γιορτούλες. Αν είναι κάποια γιορτή που κάποιος γιορτάζει και την έχουμε παραλείψει, είναι Αποστόλου Θωμά. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Είναι Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Με αφορμή την νίκη τους, λέει, κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Ένοπλες δυνάμεις γιορτάζουν και στο Μαυροβούνιο. Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λοιπόν, για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Φυσικά μπορείτε να μας δείτε από όλες τις πλατφόρμες. Φυσικά θα μας ακούσετε πρώτα από το rythmos.com.au. Είναι πολύ εύκολο να πληκτρολογήσετε rythmos.com.au. Να μπείτε στη σελίδα μας, να ενημερωθείτε για οτιδήποτε πέσει στην επικαιρότητα, για τις αγαπημένες εκπομπές που θέλετε να ξανακούσετε σε επανάληψη ή δεν τις έχετε ακούσει. Θα τις βρείτε εκεί στα podcast.

Πολλά έχουμε, διαγωνισμούς που τρέχουμε. Έχουμε επικοινωνία σε όλες τις πλατφόρμες, είτε είναι στο Messenger, Facebook, Instagram, φυσικά στο chat του ρυθμού, στη σελίδα μας, στο rythmos.com.au. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια λοιπόν και στο live που τρέχει. Το καλύτερο από όλα θα ήταν να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού. Πολύ εύκολα, Ρυθμός Radio από Apple Store, αν έχετε συσκευές Apple, ή Android από Play Store. Κάντε τα ολόνα την εφαρμογή μας. Για να είστε πιο ενημερωμένοι, δηλαδή να είστε πιο με ένα κλικ να τα έχετε όλα. Πολύ εύκολα και πολύ απλά λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει και θα κληρωθεί, θα γίνουν οι κληρώσεις την Παρασκευή. Σας έχω πει ότι μπορείτε να μπείτε, σας το είπα και χθες, στις σελίδες του ρυθμού Facebook, Instagram, να βρείτε φυσικά το post με το διαγωνισμό για το Greek Film Festival. Πολύ απλά, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε comment από κάτω για να κερδίσετε εισιτηριάκια δωρεάν. Λοιπόν, θα σας στείλουμε σινεμά, ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία. Ο ρυθμός σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών female. Θα ξεκινήσουμε από το reception που θα είναι στις 14 Οκτώβρη 6 και 4 το απόγευμα. Έχουμε το female στις 6.30 ώρες 16 Οκτωβρίου. Έχουμε Broken Vein 17 Οκτωβρίου στις 6 ώρες το απόγευμα. Και Spartan Dream στις 4 η ώρα το Σάββατο 17 Οκτώβρη. Σας είπα, κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 9 Οκτώβρη, εδώ στο πρωινό. Παιδιά, θέλω καλημέρες. Θέλω λίγο έτσι αλληλοεπίδραση.

Στις επώνυμες γεννήσεις, στα επώνυμα γενέθλια, το Γιωργούλη βλέπω που ξεχωρίζει, ηθοποιός, πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ και ευρωβουλευτής νομίζω. Σαν σήμερα να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια η Μέρη Χρονοπούλου. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι η Μέρη Χρονοπούλου. Καλημέρα στον Ηλία από το New Jersey. Προτεραιότητα δίνουμε. Ξέρετε, μερικές φορές μιλάμε λες και είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα και άλλοι είναι απόδειμ, ξέρω εγώ, και βρίσκονται στο εξωτερικό. Έλα όμως και εμείς που είμαστε, δεν ξεχνιόμαστε. Γεια σου Ηλιακό, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη στην όμορφη Καστοριά, ο οποίος ετοιμάζεται να αναχωρήσει και αυτός για Γερμανία. Καλές ήταν διακοπές, Αντουάν. Και μια που είμαστε στα αεροδρόμια, να στείλουμε και μια καλημέρα στη Μερούλα εκεί στο Τάλια Μαρίν στο αεροδρόμιο. Καλημέρα και στον Αντουάν. Καλημέρα Λεβέντη, λέει. Γεια σου Λεβέντη μου.

Λοιπόν, η κίνηση στο Western Freeway προς Μελβούρνη έχουν καθυστερήσεις κοντά στο Christie's Road λόγω σύγκρουσης. Το περιστατικό βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο Talamani Freeway προς βορρά η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή λίγο μετά το McKimman λόγω σύγκρουσης και το όριο ταχύτητας έχει μειωθεί στα 40 χιλιόμετρα. Είχαμε και την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία από τη Δευτέρα, που σημαίνει λίγο αυξημένη έτσι, προσοχή γύρω από τα school zones, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Και η Βικτόρια Πολύς έχει ανακοινώσει μάλιστα για αυξημένους ελέγχους.

Ο Αντώνης λέει δεν υπάρχουν, λέει, δεν υπάρχει απεργία να κάνουν, λέει, την Παρασκευή τα αεροπλάνα. Όχι, δεν υπάρχει. Θα γυρίσεις πίσω όπως γυρίσαμε κι εμείς. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, καλημέρα στον Πιλάκο. Καλημέρα στον Πιλάκο, τον συνοπαδό. Καλημέρα στο Λάζαρο το παλικάρι μας. Τα Σάρας, καλημέρα Στράτο, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και στην Παναθηναϊκάρα, λέει. Σου. Καλή διάθεση και υγεία σε όλους. Προσπαθούμε.

Λοιπόν, ναι, πάντα προσπαθούμε. Εννοείται ότι προσπαθούμε να έχουμε διάθεση καλή. Έτσι, τη διάθεση, τι είναι αυτό που μας τη χαλάει? Προσωπικά, εγώ θα έλεγα ότι τη διάθεση μας τη χαλάει συνήθως όταν ακούμε για προβλήματα υγείας. Τώρα από εκεί και πέρα, βομβαρδισμός φυσικά, οικονομικός, απανταχού, γενικός, εδώ, Ελλάδα, γενικά σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε μια αναστάτωση γενικά στα οικονομικά του κόσμου. Ξέρετε, δεν ξέρω τώρα πού θα πάει αυτό. Εδώ σε εμάς, πρόβλημα με τα επιτόκια. Αν και οι πιο παλιοί μου λένε ότι παλιά δανειζόσουν και με 17-18%. Ναι, παλιά, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό θα άρεσε αν γινόταν στον κόσμο. Αν και περιμένουμε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, άλλη μία αύξηση των επιτοκίων τις επόμενες ημέρες, ενώ τον επόμενο μήνα οι κακές γλώσσες μιλάνε και λένε ότι ίσως να έχουμε αύξηση επιτοκίων. Τώρα από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά μόνο και μόνο με τη λογική αυτή είναι ότι τρομοκρατείται λίγο κόσμο, παιδί μου, όπως και να το κάνεις.

0: Καλημέρα στον Ελευθέριο Παγκαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλώς
1: τον. Σήμερα ξεκίνησε το αεροδρόμιο και από τις 4 ώρα το πρωί έχω μετρήσει ίσα με 5 τρακαρίσματα. Και όλα γίνονται μετά το Μίκεχαμ Ρόουτ, τη γέφυρα του Μίκεχαμ Ρόουτ.
0: Γιατί έτσι?
1: Γιατί τους κάνει πανικός. Τα βλέπουν τελευταία στιγμή τις ταμπέλες που λένε ότι drop off πια πρέπει να πας από το τέρμινα 4, έξοδος 19, και από τέρμα δεξιά που έχουν τη μανία εδώ στη Μελβούρνη να πηγαίνουν όλη τη δεξιά, πρέπει να πάνε τέρμα αριστερά. Και όποιο μπάρει,
0: ο Σβάρνας.
1: Ο Σβάρνας. Τέλος πάντων. Χτες με ρώτησες για το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και σου είπα ότι δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά καθίσαμε με την Μπαγκαλίνα, πήραμε τον πάροχο.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που έχω να πω, να σου πω, έχεις μουσική από Τρισάγερο.
0: Για λέγε.
1: Όποιος έχει το ξεκίνησε, το μόνο που θα του πω, καλό Τρισάγερο. Μην νομίζω ότι ξαφνικά οι πάροχοι, οι εταιρείες ρεύματος γίνανε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά νομίζω είναι καλά να βάλω και τον πάροχο τι δίνει. Μερικοί δίνει και παραπάνω από 3 ώρες.
1: Ναι. Εμένα παράδειγμα, άκου τώρα πώς πάνε να σε παγιδέψουν και να υπογράψεις, να αλλάξεις πλάνα τον και το άλλο. Μου λέει, λέμε 12 με 2, όχι λέει είναι 11 με 2. Γιατί σε λέει καλός. Και σου δίνουμε και 24 κιλοβατόρες δώρο αυτές τις 3 ώρες. Λέμε με την Μπαγκαλίνα, λέμε καλό αυτό, αλλά κάπου πού είναι η παγίδα, ξέρεις όταν ακούς τέτοια πράγματα.
0: Έχει παγίδα ή δεν έχει?
1: Αν έχει, τι σου λέει ξαφνικά? Άμα όμως πέρασες τις 24 κιλοβατόρες.
0: Ναι, το έλεγα χθες.
1: Θα πληρώσεις πάνω από 50% από αυτό που πληρώνεις. Πρώτη παγίδα.
0: Θα πληρώσεις παραπάνω
1: δηλαδή.
0: Δεύτερη
1: παγίδα. Ναι.
0: Μήπως είναι ο συγκεκριμένος πάροχος για αυτή τη τέτοια, δεν ξέρω.
1: Λέμε για το δικό μου, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κάθε πάροχος έχει τα δικά του. Τι μας λέει μετά, το μεταξύ 11 με 2 δεν είναι καν σπίτι. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι σπίτι, γιατί ας πούμε τα παιδιά στο σχολείο, η οικογένεια δουλεύουν.
0: Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου, αν η οικογένεια...

0: Ζήσβια, 11 με 2, μετά το απόγευμα πληρώνει διπλό.
1: Ναι, 4 με 9. Πάει 2,5. Δηλαδή, λέμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα τώρα λέμε, εντάξει. Με το, λέμε τώρα για το παρόχο που είμαι εγώ. Εκεί που θα πληρώνω 10 σέντ την κιλοβατόρα, πάει 25.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εσύ το ξέρεις που ρώτησες την τέτοια. Εγώ το μόνο που διάβασα χθες είναι συγκεκριμένα πράγματα. Α, οι ακροατές όμως που έχουν, το έχουν κάνει, να μας ρωτήσουν, να μας πούνε δηλαδή.
1: Άλλο πράγμα. Πρέπει να αλλάξει πλάνο. Εγώ από το 2005-2006 που έχω έρθει στην Αυστραλία και μπαίνουμε σε σπίτια, έχουμε τον ίδιο πάροχο και το ίδιο συμβόλαιο. Τι εννοώ. Δεν έχουμε αλλάξει πλάνο. Αλλάζουμε σπίτι. Και φαίνεται και καλά να μα αλλάξουν πλάνο. Και λέμε όχι. Μα μας λένε θα πληρώνεις πιο λίγο property, το ένα, διάφορα πράγματα. Και λέμε όχι. Αυτό που κάναμε το 2006 το πλάνο, αυτό το πλάνο. Αμέσως τι μας είπανε, να αλλάξουμε και πλάνο.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ένα πλάνο που δεν συμφέρει. Κάτω. Τι να σου πω. Ναι, και δεν συμφέρει.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν σε συμφέρει. Τα βάλεις κάτω.
1: Δεν συμφέρει. Μου ήρθε τώρα το ρεύμα. Ξέρεις πόσο ρεύμα πλήρωσα εγώ για ένα μήνα.
0: Πόσο.
1: Με το πλάνο που έχω φτιάξει από τότε. $59. Κάθε μήνα. Και άμα σκεφτείς πόσο είναι το property, πόσο λίγο ρεύμα πληρώνω.
0: Με κεριά είστε μέσα.
1: Όχι, κανονικά. Τι με κεριά, αφού...
0: Πολύ λίγο ρε φίλε.
1: Μα έτσι, άμα δεις μια ζωή, 59, στη χειρότερη περίπτωση, το καλοκαίρι που βάζουμε και full air condition, να πάει 75-80. Γιατί δεν έχω αλλάξει ποτέ πάροχο και το πλάνο. Κατάλαβες, αν μας παίρνει τηλέφωνο... άμα αλλάξει πλάνο, θα πάρει και αυτό δόντα άλλο. Όχι. Εμάς μας αρέσει αυτό το πλάνο και με αυτό. Και δεν έχουμε αλλάξει ποτέ. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα με απλά μαθηματικά.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι κανόνα τώρα αυτό. Τώρα να, εντάξει, γι' αυτό θέλω να δώσω και στον κόσμο να μας πει αν το έχουν κάνει και αν έχουν έξτρα χρεώσεις και οτιδήποτε άλλο είναι.
1: Και κάθε εταιρεία, όπως το είπες, έχει τα δικά της. Κάθε εταιρεία. Αλλά μεγάλη προσοχή να καθίσουν να σας τα πούνε όλα. Δηλαδή, μη σας πούνε το ρεύμα τόσο, όλο το 24ωρο τι χρέωση έχει. Όλο το 24ωρο. Γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες. Γι' αυτό, μη σας... Πάμε ένα δεύτερο θεματάκι.
0: Ναι.
1: Εχθές λέγατε για τους πολιτικούς, το ένα και το άλλο. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση απλή. Που πιο απλή πεθαίνεις. Ο Τσίπρας με τους άνθρωπους που έχει γύρω του είναι βουλευτές.
0: Όχι.
1: Έχει βουλευτές. Όχι. Ωραία. Πες μου ένα κανάλι.
0: Μπορεί να έχει όμως, γιατί πολλοί πηδάνε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι κλειγμένοι.
1: Ναι, αλλά παραιτούνται. Για να πάνε στο ΕΛΑΣ, το κόμμα, πρέπει να παραιτηθείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άρα δεν έχουμε κόμμα.
0: Δεν ξέρω αν παραιτούνται από βουλευτές ή θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με τον Τσίπρα.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Παραιτούνται από το βουλευτικό αξίωμα για να μπουν στο ΕΛΑΣ, το κόμμα και να βάλουν πάλι για βουλευτές. Είναι κανόνας αυτό. Άρα έχουμε ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή. Έχουμε ανθρώπους που δεν είναι βουλευτές και όταν βλέπεις όποιο κανάλι μια κουβέντα με πάνελ που υποτίθεται πρέπει να είναι τα τρία ή τα τέσσερα πρώτα κόμματα, βλέπεις Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ. Και πάμε στο μεγάλο ερώτημα, πώς μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τη στιγμή που δεν είναι βουλευτές και δεν υπάρχει αυτό το κόμμα επίσημα στο κοινοβούλιο.
0: Μπαίνουν στο κοινοβούλιο.
1: Δεν, το Ελλάς είναι στο κοινοβούλιο.
0: Ποιος μπαίνει στο κοινοβούλιο, δεν μπαίνει κανείς στο κοινοβούλιο.
1: Αυτό σου λέω. Άρα το Ελλάς.
0: Τώρα γιατί μιλάς για τις δημοσκοπήσεις.
1: Πας στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, λέω στα πάνελ. Στα πάνελ.
0: Στα πάνελ βάσει δημοσκοπήσεων φωνάζουν, φωνάζουν και την Καριστιανού, φωνάζουν και το Ελλάς. Φωνάζουν κάποια.
1: Αν δείτε πάντοτε αυτά τα τρία κόμματα είναι. Και λέμε τώρα.
0: Ρε φίλε, είναι αυτά τα τρία κόμματα γιατί υποτίθεται ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Δεν μπορεί να το απαξιώσει και να μην φωνάξει κάποια.
1: Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα που έχει αποδειχθεί. Που ήδη παραδεχτήκαν ότι
0: τώρα,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άστο. Τέλος πάντων. Τον άκουσα που σου είχα πει ότι με κάποιους συγγενείς μου κυβερνητικούς, το ένα και το άλλο που είναι στην κυβέρνηση, μου είχαν πει δύο-τρεις κουβέντες και έλεγα ρε. Κόψε το Τσίπορο και το Ούζο, γιατί τι μου είχαν πει. Μη σου φάνει περίεργο άμα ξεπλύνε και καθαρίσουν το όνομα του Τσίπρα.

0: για αυτό που έκανε με τη Μακεδονία.
1: Ποιο θα το ξέρει.
0: Και του λέω, ρε, κόψε. Όλοι τους. Γιατί βλέπεις ξαφνικά όλα τα κανάλια μια συμπάθεια προς τον Τσίπρα. Μήπως ήρθε η ώρα να τον ξεμπλύνουνε το όνομα.
1: Αναλόγως το κανάλι που βλέπεις.
0: Όλα τα κανάλια. Γιατί και το Sky, εδώ μέχρι και ο Sky, μέχρι και ο Πρωτοσάλια, πετάει κάτι καλές κουβέντες για τον Τσίπρα, που και που. Και λέω, μισθητή μου κύριε, τι άλλο θα ακούσω.
1: Τώρα αυτά τώρα με τους δημοσιογράφους και την πολιτική που έχει το κάθε κανάλι να ανεβάζει, να κατεβάζει κάποιο κόμμα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, ρε,
1: λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται με τα κανάλια, λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους, οπότε δεν θα μπω σε αυτή τη λογική τώρα, αλήθεια σου λέω.
0: Αλλά λέω, κοίτα πώς ξεπλένουν κάποιον και θα τον ξαναφέρουν. Και θα τον κάνει
1: έτσι
0: πάλι...
1: τώρα περίμενε τον Τσίπρα για να καταλάβει ότι τα κανάλια ξεπλένουν ή λερώνουν όποιον του γουστάρουν, όποιον θέλουν.
0: Όχι.
1: Δεν με τρελάζει.
0: Λέω, μου είχαν κάνει αυτή την κουβέντα και λέω, κόφτε το Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, λέω, τι μου λένε τώρα. Ποιο θα φέρει πίσω τον Τσίπρα, λέω, που πούλησε τη Μακεδονία.
1: Ρε φίλε, είδε ότι ένα 13, 12, 14, 15%, 16% έχει πρόθεση να τον ψηφίσει. Τώρα δεν ψάχνει να έρθει τα κανάλια.
0: Και πήγε και στα Γιώρα.
1: Καλά, αυτό τώρα ήταν πολύ γελίο.
0: Εντάξει. Μισθητή μου κύριε, θα δει τι άλλο... Όχι, θα δούμε γενικά, δηλαδή, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος, τι κάνουνε για να σου φέρουν αυτό που θέλουν να σου πασάρουν.
1: Έτσι γίνεται μια ζωή και το λαός, μα έχουμε πει ότι λέμε για τους πολιτικούς, αξίζει και έχεις τους πολιτικούς αυτούς που πρέπει να έχεις. Όταν ψηφίζεις συγκεκριμένα όλα αυτά τα χρόνια, μην διαμαρτύρεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Anyway.
0: Όχι, μα αυτό. Αυτό το έχουμε δει όλα. Αλλά πάλι εκεί, γι' αυτό κλειδώσε τους 70χρονους και 80χρονους.
1: Ναι, μόνο 70χρονα είναι. Καλά, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλους. Ο καιρός δεν ξέρω από το πρωί λέει θα βρέξει. Είμαι εδώ μέσα στο City, έχει μαυρίλα, μουντζάδα. Ενώ όταν ήμουν προς το Όκλη είχε αντιλιακό χρειαζόμενο.
1: Ναι, ναι, εδώ έχει λιακά.
0: Τέλος πάντων. Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στον Νικόλα, το Σαρή. Ναι, το εξήγησα ότι δεν παρέτησε από βουλευτής, ανεξαρτητοποιήσε. Δεν μπορεί να. Και όταν έρθουν εκλογές, κατεβαίνει με το συγκεκριμένο.

Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα στον Νικόλα με την ωραία τη selfie. Καλημέρα, μίστε ώσπου να ανοίξεις τα μηχανήματα, λέει, το καφεδάκι το τελείωσα. Εντάξει, εσύ σηκώνεσαι και... Πας και τα είδη τις κότες τόσο νωρίζετε, φίλε. Καλημέρα στο μαράκι μας, καλημέρα, λέει, παρεάκι μας, μου λείψατε. Γεια σου, μαράκι, φίλα μου, τα παιδάκια τα όμορφα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχουμε διάφορα. Έχουμε τροχεία. Έχουμε νέο περιστατικό εμπρισμού στο βορειοδυτικό τμήμα. Αυτοκίνητο καταστράφηκε από φωτιά στο Κέιλορ λιγότερο από 24 ώρες μετά από παρόμοιο περιστατικό στο Τέλειος Χιλ. Εντάξει, η αστυνομία λέει κάνει έρευνα. Οκ, okay, εκεί θα μείνουμε. Έχουμε τις νέες ζώνες παραλαβής αποβίβασης στο Melbourne Airport που τέθηκαν σε λειτουργία σήμερα και οι πρώτες αντιδράσεις λέει επιβατών είναι κυρίως θετικές. Αυτό θα μας το πούνε και οι οδηγοί φυσικά, έτσι.

Έχουμε μια άσχημη είδηση που έχει να κάνει με Αυστραλό στρατιώτη. Ένας Αυστραλός στρατιώτης έχασε ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Βόρεια Επικράτεια. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ο στρατιώτης του Αυστραλιανού στρατού πέθανε στην περιοχή εκπαίδευσης Mount Monday εχθές. Άλλοι 5 στρατιώτες, να σας πω, ότι τραυματίστηκαν. Ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το πώς και τι έγινε. Απλά ζητούμε, λέει, να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των μελών και των οικογενειών αυτή τη στιγμή. Θα μας έχουν, λέει, περαιτέρω ενημερώσεις όταν είναι δυνατόν. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή εκπαίδευση είναι περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ντάρουιν και είναι μια τεράστια περιοχή εκπαίδευσης 117.000 εκταρίων που χρησιμοποιείται από τον Αυστραλιανό στρατό και τους συμμάχους του. Είχαμε θανάτους και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Είχαν σκοτωθεί και Αυστραλοί και Αμερικανοί στρατιώτες.

0: Ας πάμε μέχρι το New South Wales, εκεί στο North Albury, που έχουμε έναν άντρα 20 χρονών. Άντρα, ναι, άντρα. Πέστε το άντρα, 20χρονο, που πέθανε μετά από μαχαίρωμα στο λαιμό. Και εκεί η αστυνομία, λέει, έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα και κάνει έρευνα. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αίτια. Είκοσι χρονών, μαχαιρώθηκε στο λαιμό. Τι να πεις πάλι.
1: Ξημερώνει.
0: Ο Αντώνης λέει, ακούω τον καλύτερο σταθμό κάνοντας τα μαύρα άσπρα. Βάφη εννοεί, μας έχει τελική φωτογραφία. Ξημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Κώστα.

στιγμή. Στο Sunshine Coast Quiz δεν είχαμε αστυνομική καταδίωξη περίπου 160 χιλιόμετρων, παρακαλώ. Καθώς ένας άντρας έκλεψε ένα αυτοκίνητο με την απειλή μαχαιριού. Εδώ στην Βικτόρια οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της γρίπης των πτηνών σε απειλούμενα είδη σε περιοχή όπου προτείνεται μεγάλη έτσι εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Λοιπόν, έχουμε νεάκια τα οποία έρχονται από το συνασπισμό, όπου ο συνασπισμός, λέει, πρόκειται να αποκαλύψει δραματικά μεγάλες περικοπές στη μετανάστευση. Πηγές αναφέρουν ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης θα είναι χαμηλότερος από αυτών των εργατικών, αλλά δεν θα φτάσει στο στόχο του ανέησεων να περιορίσει τις καθαρές αφίξεις 130.000. Σήμερα θα τα αποκαλύψει αυτά ο συναφισμός, τις περικοπές στη μετανάστευση, οι οποίες σύμφωνα με το κόμμα θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για τους εδώ και θα δώσουν προτεραιότητα στις δεξιότητες στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιορίσει αυξανόμενη υποστήριξη, λέει, για το One Nation. Γιατί μπαίνει στο κάδρο για το κόμμα της Χάνσον τώρα, καταλάβατε. Anyway, ο ηγέτης αντιπολίτευσης, ο Άνγκους Τέιλορ, αναμένεται σήμερα να καλύψει τη συγκεκριμένη πολιτική του κόμματος.

0: του κόσμου.
1: Να θυμίσω ότι το One Nation είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει τον αριθμό των προσωρινών μεταναστών στην Αυστραλία κατά 750.000 σε διάστημα 3 ετών, παρακαλώ.
0: Σε ήλιους και φωτιές.
1: Θα στοχεύσει διεθνείς φοιτητές και μέλη οικογενειών εξειδικευμένων μεταναστών.
0: Και χαθηκά στο φως του.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι διαρροές, αυτές οι λεπτομέρειες και του συνασπισμού έχουν ήδη προκαλέσει έτσι μια διαμάχη μεταξύ των δύο κομμάτων. Οι αλλοδαπείλοι φοιτητές και τα άτομα που υπερβαίνουν την ημερομηνία λήξης της βίζας τους θα αποτελέσουν μέρος της καταστολής του συνασπισμού, καθώς και μέτρα για την απομάκρυνση ατόμων από τη χώρα χωρίς νόμιμη οδό παραμονής. Να σας θυμίσω, μόνο πέρσι η Αυστραλία εξέδωσε περισσότερες από 337.000 διεθνείς φοιτητικές βίζες, εκ των οποίων περίπου 45.000 από αυτές χορηγήθηκαν σε εξαρτώμενα μέλη ή μέλη της οικογένειας αυτούν που κάνει την αίτηση. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν θα επιτρέπεται να φέρουν μέλη της οικογένειάς τους και η λεγόμενη αλλαγή βίζας θα απαγορευτεί, περιορίζοντας τις αλλαγές που μπορούν να κάνουν οι φοιτητές στην εγγραφή τους.

Να στείλω μια καλημέρα και στην ελληνική κοινότητα, στο Μιχάλη, τον Προφύρη, στο Γιώργο, στην Αντωνία. Και σε όλους εκεί τους αγαπημένους.

0: Λοιπόν, να δούμε και λίγο τι μας έρχεται από την Ελλάδα. Έχουμε επίσκεψη του Ρούμπιου, του Μάρκο Ρούμπιου στην Αθήνα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, drones και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κάνει το έργο να παίχτει.
0: Είχαμε μια παραβίαση στο Αιγαίο και μια εμπλοκή εχθές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Όταν λέω παραβίαση, εννοώ τουρκικών μαχητικών, έτσι. Και μια που λέμε τουρκικό μαχητικό, να σας πω ότι οι Τούρκοι ενεργοποίησαν τη συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η συμφωνία αυτή την είχαν υπογράψει το καλοκαίρι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη.

Δηλαδή τώρα τι θα γίνεται, θα υπερασπίζονται μαζί τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικές μονάδες Τουρκίας και Ελλάδας. Να καταλάβω δηλαδή, γιατί έχουμε και εμείς εκεί πέρα κάτι Patriot. Έτσι και γίνει και στον πόλεμο της Κορέας πριν από 70 πλάς χρόνια, να σας θυμίσω.

στην Κρήτη συνεχίζονται οι συνέπειες της κακοκαιρίας με σημαντικές ζημιές και έτοιμα για έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Είχαμε 6 συλλήψεις σε Ζάκη, Θοφιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια για φωτιές που αποδίδονται σε αμέλεια.

0: στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Λοιπόν, σας είπα ότι οι δρόμοι Western Freeway προς κέντρο υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω σύγκρουσης. Το Ατάλα Μαρή Freeway, σας είπα ότι και εκεί έχουμε στο Μάιχαμ Road λόγω τροχαίου. Στον M80 Ring Road έχουν αναφερθεί πρόσφατα σημαντικές καθυστερήσεις από τροχαία, ιδιαίτερα γύρω από το Keilor Park Drive. Φράξτε online αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, ενώ απόψε μετά τις 8.30 λεωφορεία θα αντικαταστήσουν τα τρένα Coffield Murabin. Και τους φίλους μας οδηγούς όλα αυτά.

Έχουμε, εντάξει, αυτή δεν ξέρω κατά πόσο θα είδηση είναι αστεία ή όχι. Διάβαζα, καθώς έχουμε γιαγιά να συλλαμβάνεται στα Πατήσια μετά από επίθεση σε νηπιαγωγό. Η είδηση είναι τόσο περίεργη, πραγματικά μοιάζει με σενάριο κωμωδία, να σας πω.

Λοιπόν, σας τυχαίνει, γιατί βλέπω πολλούς οδηγούς και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου μερικές φορές, έτσι όταν είμαι λίγο περίεργα, να χαμηλώνω τη μουσική όταν παρκάρω. Το κάνετε κι εσείς? Όχι πάντα. Υπάρχει όμως απάντηση, να ξέρετε. Υπάρχει λόγος. Και ο συγκεκριμένος λόγος, όταν δηλαδή παρκάρετε, χαμηλώνετε τη μουσική, πώς το κάνετε αυτό? Έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Λοιπόν, τι εννοώ? Έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι λίγο πριν παρκάρετε, χαμηλώνετε σχεδόν ασυναίσθητα την ένταση στο ραδιόφωνο ή τη μουσική του αυτοκινήτου? Η κίνηση αυτή, λέει, μοιάζει ασήμαντη, φαίνεται να συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τις πληροφορίες και την ανάγκη μας, προσέξτε, να περιορίσουμε τα ερεθίσματα όταν μια δραστηριότητα απαιτεί αυξημένη συγκέντρωση. Λογικό. Κατά την οδήγηση, λέει, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται ταυτόχρονα πλήθος πληροφοριών, την εικόνα του δρόμου, την κίνηση των άλλων οχημάτων, τους ήχους του περιβάλλοντος, αλλά και τα σήματα που λαμβάνει μέσω του τιμονιού και των πετάλ. Παίρνει πολλές πληροφορίες. Το παρκάρισμα, ιδιαίτερα σε στενούς ή πολύ συχνά στους χώρους, απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, αντίληψη και ακρίβεια. Προφανώς λοιπόν ο τρόπος που γίνεται αυτό και ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλος το κάνει ασυναίσθητα από μόνος του, ώστε να συγκεντρωθούμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε με πλήρη ακρίβεια, έτσι. Το χαμήλωμα λοιπόν της μουσικής εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια του εγκεφάλου να μειωθούν τα εξωτερικά ερεθίσματα που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή μας και να οδηγήσουν σε λάθη. Καλημέρα στον Ευάγγελο.

Αλλά λέει προσοχή, λέει, δεν σημαίνει ότι η μουσική εμποδίζει την οδήγηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει τη συγκέντρωση την ώρα που βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι, αρκεί να μην είναι υπερβολικά δυνατά. Τώρα μερικές φορές ακούς και δυνατά.

0: Μπόλς και απόψε με.
1: Αν και δεν διαβάζω, φίλε,
0: αγκαλιά...
1: δεν τα πολύ πιστεύω. Βασικά δεν τα πιστεύω καθόλου τα ζώδια, τα ζούδια.
0: Φεκαρι...
1: Θα σου πω για το ζυγό που με ρωτάς. Αλλάξουμε και λίγο.
0: Νύχτα...
1: Για σήμερα λοιπόν, η ημερήσια πρόβλεψη για το ζυγό.
0: Το...
1: Μια και είμαστε πολύ δυνατοί και σε αυτό.
0: Τι να σου...
1: Λοιπόν, το κλίμα λέει μέσα στην παρέα σήμερα και σε ομάδες που συμμετέχεις είναι αρκετά θολό. Έχεις την αίσθηση πως δεν μπορείς να διαβάσεις την ατμόσφαιρα, αλλά και συμπεριφορές που παρατηρείς με αποτέλεσμα να νιώθεις κάπως χαμένος. Πολύ σημαντικό να προσέξεις συζητήσεις για συνεργασίες ή για βοήθεια που θα σου ζητηθεί. Έτσι λέει το ζώδιο σου, φίλε μου. Οπότε να έχεις το νου σου. Πάμε σε ένα break σύντομο και γυρνάμε, μην φύγετε.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά